0: FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: 26.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Plateau FM.
1: Οπα, βιάστηκα να μιλήσω ρε παιδιά. Το μεσημέρι θα είναι θερμοκρασία, θα πάει 30. Χθες ήταν μέχρι 27-28.
2: Ναι.
3: Μου έκανε εντύπωση το πρωί, τις προηγούμενες ημέρες, την ώρα που βγαίνω από το σπίτι. Μπας περιπτώσει, οκ, δεν αισθανόμουν κάτι το ιδιαίτερο.
1: Ναι, τι να αισθανθείς, 3 η ώρα.
3: Ναι, σήμερα ας πούμε, 3 η ώρα, 3 παρά που ξεκίνησα, που κατέβηκα για να πάρω το αυτοκίνητο από τον γκαράζ, μου ήρθε ένα ωραίο έτσι αεράκι. Ένα ελαφρύ αεράκι.
1: Σαν να έχεις βάλει το καλοριφέρ στο αυτοκίνητο.
3: Όχι, ρε παιδί, το κλιματιστικό, όχι το καλοριφέρ.
2: Α, ήταν αεράκι.
3: Ήταν αεράκι. Ένα πολύ έτσι δροσερούλι πραγματάκι, το οποίο εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό. Εντάξει, για να δούμε, πώς θα πάει ο καιρούλης από εδώ και πέρα. Γιατί τι θέλουμε λίγο τη δροσούλα μας,
1: τα Σαββατοκύριακα τουλάχιστον, παιδί μου.
3: Τα Σαββατοκύριακα.
1: Όχι δροσιά.
3: Τα Σαββατοκύριακα να κάνουμε κανένα μπανάκι.
1: Αυτό θέλουμε.
3: Ναι, διότι ούτως ή άλλως τα Σαββατοκύριακα παγάνει και εσύ και όλοι μας καθόμαστε, είμαστε στο αραλίκι. Δεν δουλεύουμε καθόλου.
1: Στα Ιαματικά Λουτρά.
3: Στα Ιαματικά Λουτρά. Σε λίγο εκεί θα πηγαίνουμε να βάζουμε και τέτοιο. Και άμμο πάνω μας για τα αρθρητικά. Εμείς είμαστε, Κασιανοί, στην κατηγορία του οπαλάκια.
1: Είναι σε, η Κασιανή είναι εκτός θέματος.
3: Τελείως.
2: Στις Αλικές Μεσολογγίου θα σας πάω.
3: Στις Αλικές Μεσολογγίου,
2: Βάλσαμο.
1: Να είμαστε παστωμένοι.
2: Ναι.
1: Παστωμένοι,
2: Θα μυρίζετε λίγο, αλλά μετά θα είστε άλλοι άνθρωποι.
3: Δεν μας πήγανε 4 χρόνια που έπρεπε να μας πάνε. Θα πάμε τώρα, εσύ, Κασιανή.
2: Ας πω, φίλε, έπλεξες με τη λάθος το λοακαρνάνισα.
3: Κρυβέ λόγια, κρυβέ λόγια.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 6, Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Τι είπα, καλά το είπα.
2: Εύη Βουγιουκλιώτη, μάλιστα.
1: Καλά το είπα. Η Εύη είναι, η Εύη μας. Είναι ρε παιδιά για το μάτι, είναι και η ώρα. Δεν είμαι εγώ Σπύρος Παπαδάκης να έχω συνηθίσει.
2: Δεν την μπερδεύουμε την
1: Κασιανή Βραχά που. Εγώ είμαι από
2: Γιώργο Παγάνης εδώ πέρα. Η Εύη Βουγιουκλιώτη δεν μπερδεύεται όμω, Γιώργο. Η Εύη Βουγιουκλιώτη είναι η Εύη Βουγιουκλιώτη τέλο.
3: Καλά, καλά. Έχω κάνει κάτι επικά σαρδάμε εγώ με το επώνυμο τη Βουγιουκλιώτη, άσα να πάνε.
1: Και εγώ το ίδιο. Την ξέρω 18 χρόνια από όσο την ξέρω και συνεχίζονται. Λοιπόν, με τι θέλετε να ξεκινήσουμε να συζητάμε.
3: Μ' αρέσει που κάνεις ερωτήσεις,
1: Τι θέλετε,
3: Εχθές το κυρίως μενού, αν εξαιρέσουμε αυτό το να δω και το χαμό του Γιώργου του Μασουλάκη.
1: Κασιανή,
3: διάλεξε, όντως.
2: Να σας κάνω την ανατροπή και να μην σας ξεκινήσω από Τσίπρα.
1: Μες στο μυαλό μας είναι.
2: Και να σας βάλω μια πάρα πολύ ωραία δήλωση που έκανε χθες στο Real FM στου Ιωσήφ Καλαμαράκη και Αμαλία Κάντζου η κυρία Τσαγκάρη, η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή.
1: Του λες αυτά και βήχει ο άνθρωπος.
2: Πάμε να την ακούσουμε.
4: Υπάρχουν παντού τα μπελάκια. Αλλά επειδή δεν μπορώ να ελέγξω 2.500 καταστήματα, με χαρά μεγάλη κάποιος να μου πει το τάδε, στην τάδε περιοχή, στην τάδε πόλη δεν έχει τα μπελάκια. Και θα επέμβω αμέσως. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να γράφετε η προηγούμενη τιμή και η επόμενη τιμή. Δεν έχει γίνει, είναι και συστημικό θέμα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, δεν ήταν εφικτό αυτό. Έχω να σας πω ότι με αυτό που λέμε βασική τιμή, χωρίς προσφορά, δεν υπάρχει ούτε ένα προϊόν που να έχει πάρει αύξηση. Ο συγκεκριμένος έλεγχος γίνεται από το γραφείο, διότι έχουμε μία πλατφόρμα που δείχνει όλες τις τιμές, έχουμε βάλει τα προϊόντα τα οποία συμμετέχουν στην πρωτοβουλία τιμής και σχεδόν κάθε μέρα, αν θέλω και κάθε μέρα, βλέπω τις τιμές σαν πελάτη. Άρα την εικόνα την έχω πλήρη. Βεβαίως και υπάρχει υποστελέχωση, αλλά είναι ένα θέμα που ελπίζω ότι θα το λύσουμε στο επόμενο διάστημα.
2: Σε έναν ιδεατό κόσμο, σου λέει η κυρία Τσαγκάρη, θα μπορούσε να υπάρχει προηγούμενη τιμή στα ταμπελάκια.
3: Ναι. Προς το παρόν, πάρε τα γυαλιά μου. Πάρε τα γυαλιά μου και πέταξε τα. Πάρε τα γυαλιά μου και πέταξε τα.
1: Δεν τα θέλει τα γυαλιά.
3: Όχι, δεν τα θέλω τα γυαλιά. Προφανώς θα πρέπει να πάω να αλλάξω γυαλιά.
1: Κάτσε, ρε Σπυρό. Δεν είμαστε σε έναν ιδεατό κόσμο.
2: Έχουν καφέ.
3: Α, έχουν καφέ.
1: Έχουν καφέ πάνω. Τα βουτά μα το καφέ, ρε Σπυρό.
3: Αντί για κουλουράκι. Λοιπόν, εγώ τα μπελάκια δεν έχω δει. Συμπαθάτε μα. Συμπαθάτε με. Σέβομαι απόλυτα την κυρία Τσαγκάρη και πραγματικά κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Αυτό το.
3: Αλλά τα μπελάκια δεν έχω δει.
1: Θα πιαστούμε τώρα.
3: Ναι,
1: παρακαλώ. Σέβομαι. Αλλά με συγχωρεί, όπω και εσύ, έτσι και εγώ και η Κασιανή και ο Σαπρανίδη και η Εύη έξω και όσοι μα ακούνε, κρινόμαστε εκ
3: Ασφαλώς.
1: Κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Τι σημαίνει σε έναν ιδιαίτερο κόσμο θα είχαν ελέγξει 2.500 καταστήματα. Σοβαρά. Σοβαρά. Να τους βρει.
3: Είναι πάρα πολύ εύκολο Ακόμα πρώτα απ' όλα, και γιατί είμαι 100% σίγουρος ότι έχουν γίνει πάρα πολλές καταγγελίες και παράπονα, όπως εδώ στέλνουν μηνύματα οι ακροατές και οι ακροάτριες. Με το που μιλήσουμε για τα μπελάκια, γίνεται πανικός από τα μηνύματα.
1: Πείτε μου, λέει, σε ποιο κατάστημα και θα πάω.
3: Όχι, να το πάμε ανάποδα.
1: Ναι.
3: Ας μας πούνε εμάς σε ποιο κατάστημα υπάρχουν τα μπελάκια για να πάμε.
1: Ένα. Δύο. Σε έναν ιδεατό κόσμο δεν θα είχαμε αύξηση φυσικού αερίου 40,2%. Σε έναν ιδεατό κόσμο δεν θα είχαμε πέσει στο πετρέλαιο κίνηση αύξηση 30,6%. Ούτε στο πετρέλαιο θέρμανση 53,2%. Στον ιδεατό κόσμο που λέει η κυρία Τσαγκάρη, δεν θα υπήρχαν αυτές οι επιβαρύνσεις. Επειδή όμως δεν είναι ιδεατός ο κόσμος, και για να νιώσει αυτός ο κόσμος λίγο καλύτερα, να βρουν έναν τρόπο να πάνε στα 2.500 καταστήματα. Και να μην πηγαίνουν μία φορά στο μήνα, γιατί μπορεί αυτό που λέμε εμείς εδώ να είναι και μια συχνότητα η οποία δεν υφίσταται. Όχι, να πηγαίνουν κάθε εβδομάδα.
3: Κοίτα,
1: τι σημαίνει ιδεατός κόσμος, να πούμε
3: σε
1: συγγνώμη,
3: κάθε...
1: ότι έκανε την παρέμβαση στην εκπομπή του Ιωσήφ Σαλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτζου.
3: Γιώργο, σε κάθε περίπτωση θα σου πω το εξής. Υποτίθεται λοιπόν ότι είχε γίνει μια συμφωνία κυρίων. Υποτίθεται ότι αυτή η συμφωνία έγινε τέλη Ιουλίου. Η πρώτη συνάντηση, η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά ακολούθησαν και άλλες δύο ή τρεις συσκέψεις υπό τον Υπουργό Ανάπτυξης για να βάλουν ουσιαστικά τον οδικό χάρτη αυτής της συμφωνίας κυρίων. Έγιναν ανακοινώσεις ότι από σήμερα, 31 του μηνού νομίζω ήταν,
1: μάλιστα,
3: από σήμερα λοιπόν τα μπελάκια. Δεν έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι? Για ποιο λόγο δεν υπάρχουν?
1: Έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι εδώ και καιρό.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Αλλά εδώ τώρα με το ηχητικό αυτό που έβαλε η Κασιανή, εγώ πραγματικά βγαίνω από τα ρούχα μου και δεν είμαι ειδικός. Δεν είμαι ειδικός. Όχι, δεν είμαι.
3: Οι ειδικοί δεν είμαστε, αλλά είμαστε καταναλωτές.
1: Ακριβώς.
3: Και πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ και έχουμε, όπως ο κάθε συμπολίτης μας, συγκεκριμένες συνήθειες.
1: Να το πω λοιπόν όπως το αισθάνομαι. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο Ραυτόπουλος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών μία γύρα κάθε μέρα 10 σούπερ μάρκετ, ή ο Λεχουρίτης ή η Καλαποθαράκου. Είναι ιδιώτες στο τέλος της ημέρας. Ναι. Είναι ιδιώτες. Και αυτοί να μας λένε, με όμικρον γιώτα αυτή, δεν αναφέρουμε στην κυρία. Ναι, να μας λένε ότι παιδιά, ξέρετε, δεν φτάνουμε. Και έχω βαρεθεί να ακούω δεν φτάνετε δύο χρόνια. Τρία, πόσο είναι. Να φτάνετε ή βρείτε ένα σύστημα, εν πάση περιπτώσει.
2: Σου λέει, κυρία Τσαγκάρη, παιδί μου, τα σούπερ μάρκετ, τις τιμές αν θα αυξηθούν, τις ελέγχει ηλεκτρονικά. Έχει αυτά που σου είχα πει ότι έχουν,
1: ναι,
2: στο.
1: Και τα βρίσκει όλα καλά, ρε Κασιανή, δηλαδή.
2: Έχουν τα βασικά προϊόντα.
1: Τα βρίσκει όλα καλά. Λέει ο Παπαδάκης, έχει δίκιο, το θυμάμαι και εγώ το ρεπορτάζ. Να το συντάγαμε και μαζί. Ότι πριν να εφαρμοστεί η συμφωνία, οι περισσότεροι ή αρκετοί, εν πάση περιπτώσει, κάναν το κολπάκι το γνωστό, ανεβάσανε τις τιμές για να σου πούνε ότι με την έναρξη της συμφωνίας. Την τηρήσαμε. Είμαστε 30% κάτω.
2: Απάντησε, κυρία Τσεγκάρη, σε αυτό και τι είπε, λοιπόν, ότι αυτές οι τιμές που φαίνεται να ήταν χαμηλότερες πριν την εθνική πρωτοβουλία ήταν, λέει, σε προσφορά, παιδιά. Δεν ήταν η κανονική βασική τιμή του προϊόντος.
1: Α, πες το, ρε Κασιανή.
2: Ήταν σε προσφορά, ήταν μειωμένη. Μετά πήγε στην κανονική της τιμή, χωρίς την προσφορά, και μετά μειώθηκε και πήγε λιγότερο από την προσφορά που είχε πριν.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μάθημα. Ηλίθιοι δεν είμαστε και δεν είναι σίγουροι οι καταναλωτές εκεί έξω. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι είναι προσφορά και τι δεν είναι προσφορά. Επίσης όμως αντιλαμβανόμαστε και τις κανονικές τιμές, που είναι τα λευκά τα ταμπελάκια και όχι τα κίτρινα. Το πώς ανέβηκαν λίγο πριν εφαρμοστεί η συμφωνία.
2: Αφού σου εξηγώ, παιδί μου, τώρα.
3: Εσύ μου εξηγείς.
1: Ναι, ναι.
3: Αλλά τη βλέπουμε και τη λέει και το ρεπορτάζ. Και δεν είναι τίποτα κανένα ρεπορτάζ επιστημονικού χαρακτήρα. Είναι αυτό το οποίο βλέπουμε. Λοιπόν, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσει αυτή η κυβέρνηση στο δρόμο, στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές, είναι το κομμάτι της ακρίβειας. Εάν δεν λύσει το κομμάτι της ακρίβειας, εκεί θα σουλατσάρει, εκεί θα φλερτάρει. Εγώ γύρω στο 25%.
1: Σου λέω, η ακρίβεια είναι ίση με 100 Τσίπρες, με 200 Αντουλάκηδες και 500 Κωνσταντοπούλου. Εννοώ σε επίπεδο αντιπολιτευτικής φθοράς για την κυβέρνηση. Θέλουν να ασχοληθούν, έχει καλώς. Δεν θέλουν, γιατί έτσι όπως βγήκε η κυρία, που εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, και ίσα και όλα, όπως λέει και η Κασιανή και ο Σπύρος, συμπαθής μου είναι, αλλά έχω την εντύπωση ότι βγήκε ο σάκος του μπόξ. Δεν κατάλαβα να λέει κάτι επί της ουσίας. Σε έναν ιδεατό κόσμο. Μέσα σε έναν ιδεατό κόσμο που δεν ζούμε όμως, έναν ιδεατό κόσμο. Και τι κάνουμε άρα? Αν είναι να βλέπουμε τα πλοία τα δεμένα να μπαίνουν και να βγαίνουν από το λιμάνι του Πειραιά, λέμε δεν μπορούμε να το κάνουμε, μας έρθει κανένας άλλος να το κάνει.
3: Η κατάσταση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. 2,119 πρέπει να σου πω έβαλα προχθές.
1: Πόσο?
3: 2,119.
2: Αυτό ήθελα να σου πω.
3: 2,119. Και δεν υπάρχει πλέον, συγγνώμη που σε διακόπτω Κασιανή, δεν υπάρχει πλέον, εγώ τουλάχιστον στο διάβα μου, δεν έχω δει βενζινάδικο που η αμόλυβδη βενζίνη να είναι κάτω από τα 2 ευρώ. Και πρόσεξε και την περίοδο που το βαρέλι το Brent δεν είχε φτάσει τα 100 δολάρια.
1: Τώρα που τα
3: πάτησε τα 100 δολάρια.
2: Είναι στα 2,10 ο μέσος όρος της βενζίνης πανελλαδικά και, και έχουμε και την επιδότηση ακόμα, έτσι.
3: Ναι.
2: Δεν σωστό, ξέρω πόσο θα ήταν άμα δεν υπήρχε επιδότηση. Επίσης, ο Χρυστούλιας χθες που έκανε μια άσκηση μας είπε ότι από το Μάρτιο μέχρι σήμερα ένα γέμισμα σε βενζινοκίνητο αυτοκίνητο έχει αυξηθεί κατά 17%, ενώ ένα γέμισμα σε πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο έχει αυξηθεί κατά 25 ευρώ.
1: Επομένως, από αυτές τις συνθήκες, θα έπρεπε η αρμόδια αυτή η υπηρεσία να πάει και να μαζέψει ό,τι μπορεί να μαζέψει. Και να μην κοροϊδευόμαστε ότι δεν ενημερώνεται και δεν ξέρουμε και δεν κάνουμε. Ας πάρει ένα τηλέφωνο το Λεχούρη, ένα τηλέφωνο το Ραυτόπουλο και να την Καλαπουθαράκου. Και οι καταναλωτές μετά να αρχίσουν σιγά σιγά να συζητάνε μαζί τους. Αν δεν μπορούν να πάνε στα 2,5 χιλιάδες, ας βρουν έναν τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Δεν είμαστε δικοί εμείς, δεν είμαστε εμείς εκεί να πληρωνόμαστε ως μέλη αυτής της υπηρεσίας. Δεν είμαστε. Ας βρούνε αυτοί τι πρέπει να κάνουν.
3: Δεν μπορούμε σε αυτή τη χώρα να τα έχουμε όλα, ρε Γιώργο. Δεν μπορούμε, αλλά τουλάχιστον πάμε στο διάστημα.
1: Να πάμε, ναι. Πήγαμε.
3: Δεν πάμε στο διάστημα, πάμε στο διάστημα. Δεν είναι αυτό σημαντικό? Έχουμε ήδη, λέει, 18 δορυφόρους. Θυμάμαι την τελευταία συνέντευξη που είχε παραχωρήσει εδώ στο Real FM ο κ. Παπαστεργίου. Ναι. Έχουμε 18 δορυφόρους. Είναι γύρω-γύρω. 18 δορυφόροι.
1: Όχι, εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό.
3: Σημαντικό είναι.
1: Θεωρώ ότι είναι σημαντικό γιατί θυμάμαι για παράδειγμα το 2007 με τον τότε ήταν Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ο Φούρλας, ο πρώην αρχηγός του Περιοριστικού Σώματος.
3: Ναι, ναι, τι, που έλεγε τότε, τι ωραία.
1: Ότι δεν έχουμε εμείς δορυφορική επίβλεψη όπως οι Αμερικανοί. Τότε οι Αμερικανοί είχαν τα Mega Fires, βέβαια.
3: Ναι.
1: Τώρα έχουμε 18 δορυφόρους όπως λες. Παράδειγμα. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης πάγιων προβλημάτων. Όπως οι πυρκαγιές, οι οποίοι γίνονται Mega Fires πλέον, αλλά είναι ένα όπλο αυτό. Η δορυφόρη εννοώ, η ελληνική.
3: Μιλάς τώρα, πού μας πήγες, μας πήγες πίσω το 2007, θυμάμαι κάτι που έκανε εκεί που δεν μπορούσε να συνεννοηθεί ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
1: Εκείνη την εποχή, λες.
3: Ναι. Τους φώναζε ο πρωθυπουργός της χώρας στο Μέγαρο Μαξίμου και τους έλεγε, παιδιά, τι γίνεται. Και άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος.
1: Τώρα...
3: Αισιόδοξος ήταν ο ένας, απεσιόδοξος ήταν ο άλλος. Μέχρι που αναγκάστηκε και πήρε το αυτοκίνητο από ο Καραμαλής και πήγε για να δει μόνος του τι γίνεται.
1: Πού τα θυμήθηκες τώρα?
3: Τι πού να τα θυμήθηκε, εγώ, εσύ φταίς, εσύ το ξεκίνησες.
1: Πάμε λίγο για λίγο Τσίπρα να προλάβουμε να κουβεντιάσουμε λίγο Τσίπρα.
3: Ναι.
1: Θα ξεκινήσεις.
3: Εγώ θα σου κάνω μια σούμα.
1: Για κάνε.
3: Διότι περιμένουμε βεβαίως και τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά επειδή υπήρχε μπόλικη κινητικότητα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, βλέπω γενικότερα τη στρατηγική των τριών μέχρι τις εθνικές εκλογές. Από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση λένε το εξής: Μητσοτάκης ή χάος.
1: Ναι.
3: Σωστά. Σωστά. Ναι. Από την πλευρά του Νίκου του Ανδρουλάκη λένε: σας παρακαλώ, ψηφίστε με. Μα δεν σας έχω κάνει κάτι εγώ. Οι άλλοι, είδατε, ο ένας κυβέρνησε 5 χρόνια, ο άλλος κυβερνάει ήδη 7 και 5, 13. Δεν το είπα εγώ, παιδιά, ο Ανδρουλάκης δεν το είπε.
1: Ναι.
3: 7 χρόνια ο ένας, 5 χρόνια ο άλλος, 13 χρόνια. Λέει, τι άλλο θέλετε, θέλετε κι άλλο? Ψηφίστε με εμένα, δεν σας έχω κάνει κάτι. Δοκιμάστε μας και εμάς. Αυτή είναι η πολιτική.
1: Αν είναι αυτή η σκέψη που λες, να θυμίσω λοιπόν ότι με Ανδρέα Παπανδρέου και 2 τετραετίες η Μύτη είχε κλείσει το Πασόκ τις τετραετίες ΕΡΗ. Μάσε.
3: Αμέ.
1: Ήμασταν νέοι τότε.
3: Ήμουν και εγώ εκεί.
1: Κασιανή πρέπει να ήταν.
3: Κασιανή δεν πρέπει να υπήρχε.
1: Όχι, υπήρχε.
3: Δεν γίνεται. Πότε, παιδάκι, όχι. Στην τελευταία τετραετία του Σιμίτη.
1: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Όχι, ρε.
3: Τι δεν θυμάσαι, παιδάκι.
1: Αποκλείεται. Πρέπει να έχει πιάσει και την πρώτη.
2: Γεννήθηκα ένα χρόνο πριν το ευρώ.
3: Είδε πω το παγό.
1: Τότε γεννήθηκε.
2: Ναι.
1: Άντε έφυγα.
3: Γεννιόντουσαν παιδιά τότε. Παγάνη, κάτσε.
1: Πριν το ευρώ.
2: Γιατί τσακωνόμουν μια μέρα παιδιά με το Μαυράκι που μου λέγε δεν γίνεται να μην ξέρει τι είναι δραχμές. Δεν ξέρω, ρε άνθρωπε. Του λέω δεν τι έχω πιάσει τα χέρια.
1: Γεννήθηκε ένα χρόνο πριν το ευρώ.
3: Εγώ με τον Παγάνη ξέρουμε και τι είναι ημνά.
1: Και το τάλαντο.
3: Κοίτα πώ κοιτάει η Κασκανή.
1: Κοίταξε λίγο, λέει τι ήταν αυτό τώρα που
3: είπε. Και για να κλείσουμε το τρίπτυχο, και ο Τσίπρας
1: τι λέει.
3: Όταν λέει με είχατε κάνει πρωθυπουργό, ήθελα, αλλά δεν ήξερα και δεν μπόρεσα. Τώρα ξανακάντε με πρωθυπουργό που θέλω, ξέρω και μπορώ.
2: Δεν ξέρεις, δεν ρώταγες.
3: Αυτό είναι το τρίλημα.
1: Ωραία το βάζεις το τρίλημα. Εγώ είδα ένα Τσίπρα ο οποίος ήταν ψύχρεμος.
3: Γιατί να μην είναι ψύχρεμος?
1: Ψύχρεμος. Με μια ξεκάθαρη στόχευση προς το κεντρό κοινό. Και εδώ είναι τώρα που θέλω να πω το εξής, ότι στην έναρξη της συνέντευξης δήλωσε αριστερός, αλλά νομίζω, αν το μεταφέρω ακριβώς όπως το θυμάμαι, είπε: δεν έχει σημασία αν είσαι αριστερός ή κεντρός, σημασία έχει να είσαι χρήσιμος.
2: Είπε ότι έκανε την πιο αριστερή παρουσίαση στη Διεθνή Εκθέση στη Θεσσαλονίκη.
1: Αλλά όμως. Περίμενε. Γιατί άμα είναι. Περίμενε, για να βγάλω τώρα το αριστερόμετρο. Εγώ δεν το ξέρω το συγκεκριμένο τομέα, αλλά λέμε τώρα. Άμα το, σε αυτή τη λογική, όταν το ρώτησαν για το Ισραήλ, είπε. Ναι, το γίνεται τον Νετανιάχου, αυτό, να το, όπου τον βρούμε να το πετύχουμε, γιατί είναι καταζητούμενος να το συλλάβουμε και τα. Αλλά. Για την ασπίδα του Αχιλλέα, αν λέει, όποτε βρεθούμε εμείς στην κυβέρνηση, θα την κρατήσουμε την ασπίδα.
2: Α, Πασόκ.
3: Ρε, παιδί μου, εντάξει.
2: Μα τι, προφητεύσει Πασόκ είναι αυτό, συγγνώμη.
1: Αυτό δεν είναι διακριτή διαφορά από αυτά που λέει αριστερά.
3: Πρώτα απ' όλα.
2: Ναι, είναι διακριτή διαφορά. Ναι.
3: Πρώτα απ' όλα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, το 80% του προγράμματος του ενός συμπέφτει με το πρόγραμμα του άλλου.
1: Ναι, αλλά για τον Τσίπρα, το Πασόκ δεν είναι αντίπαλος, είναι ανταγωνιστής, Σπύρο Παπαδάκη.
3: Α, ναι. Μ' αρέσει που βρίσκουμε πάντα λεξούλες για να πούμε κάτι άλλο.
2: Αυτά τα ωραία που λέμε, άφησε ανοιχτό παράθυρο.
3: Ναι.
2: Αυτός άφησε, όχι μία παράθυρο.
1: Μπουκαπόρτα, πλοίου.
2: Δύο μπαλκονόμες, μπουκαπόρτα, μπράβο.
3: Ναι.
2: Για συνεργασία με το Πασόκ.
3: Μα ναι. Τώρα, τι θες να βάλεις τώρα στην παρέα μας πρωί να το σιακατάρι.
1: Να το πω, θα το, α, ωραίο θέμα, περίμενε. Αλλά να δώσω μια εικόνα και να μου πείτε αν σας αρέσει ή όχι. Θα το πω όπως το σκέφτομαι ακριβώς. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας του σήμερα, που σήμερα λέω, τώρα που συζητάμε.
3: Ανταγωνίζεται τον Αλέξη Τσίπρα του χθες.
1: Όχι, αυτό πήγα να πω. Τον έχει αφήσει αυτό.
3: Χαιρέτησε. Ναι.
1: Και μοιάζει σαν να παλεύει μέσα του η αριστερή φύση με μια κεντρώα. Πώς να το πω τώρα. Με ένα κεντρώο rebranding. Δηλαδή πηγαίνει κεντρώα. Εκφράζει θέσεις κεντρώες, επαναλαμβάνουμε, στόχευση προς το κεντρώο κοινό και σε λινιάζεται άμα του πεις κωδικούς, παραδείγματος χάρη τράπεζες. Εκεί βγαίνει ο αριστερός από μέσα του και τα παίρνει όλα κεφάλαια και
3: λοιπά. Παιδί μου, είναι. Πρόσεξε.
1: Ναι.
3: Πάμε να φάμε.
1: Ναι.
3: Βγαίνουμε έξω. Εγώ, εσύ, οι Κασιανοί, παίρνουμε και τρία-τέσσερα φιλαράκια, έτσι. Θα παραγγείλουμε ο καθένας το δικό μας πιάτο και θα παραγγείλουμε και τα πιάτα τα οποία θα είναι στη μέση.
1: Και τα πιάτα της Κασιανής θα παραγγείλουμε.
3: Δεν ξέρω βέβαια με μένα και το παγάνι στο τραπέζι αν θα προλάβει να φάει κάτι Κασιανή. Ωραία. Όπως είναι λοιπόν όλα πάνω στο μπουφέ, πάνω στο τραπέζι, δεν κάνεις επιλογή τι θα φας και τι δεν θα φας.
1: Όχι. Πρώτα απ' όλα.
3: Εσύ εντάξει, εσύ δεν χωράς λοιπόν στο τραπέζι του Τσίπρα. Ο Τσίπρας λοιπόν κάνει αυτό το πράγμα. Έχει μπροστά του όλη την παλέτα και κάνει επιλογές. Σου λέει εδώ. Α, εδώ μ' αρέσει το αριστερούλικο.
1: Του βγαίνει, ρε,
3: ναι, ναι. Εδώ μου αρέσει το δεξιούλικο.
1: Εμένα χθες μου
3: εδώ μου αρέσει το κεντρό.
1: Το Τσίπρα που έκανε συνέντευξη τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα.
3: Ναι.
1: Όπου πήγαινε κεντρώα. Του έβαζε ερωτήματα Χατζηνικολάου, απαντούσε κεντρώα. Και κάποια στιγμή του λέει Χατζηνικολάου τράπεζε και τι τράπεζε έπρεπε να τι είχα κλείσει.
3: Εκεί βγήκε άλλο. Είναι τέτοιο. Κοίτα, είναι και μια εποχή που περνάει λίγο η ρητορική του 47ου.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, άλλα λέμε για το ένα, άλλα για το άλλο, άλλα για το παράλληλο. Δημιουργούμε, ας πούμε, αυτή την τέτοια του χάους.
1: Θέλουμε, Σπυρό.
3: Λοιπόν,
1: θέλουμε Σπυρό.
2: Χαζός είναι, έρχεται να ξανακάνει rebranding, να πάει μόνο αριστερά. Θέλει να πάει στο κέντρο που είναι περισσότεροι.
3: Σωστό.
1: Σας είπα αριστερούς, θεωρώ ότι πολλούς από την αριστερά τους έχει δεμένους. Με την καλή έννοια, μην παρεξηγηθείτε και αρχίζετε και στέλνετε μηνύματα, θέλω να πω ότι του ασκεί μια γοητεία, ρε παιδί μου. Σε ένα κομμάτι της αριστεράς.
2: Εγώ σας
3: υπενθυμίζω ότι στην πρώτη. Στη διακυβέρνηση του Τσίπρα τότε, προσπαθούσε ο Τσίπρας να κάνει τη στροφή προς το μεσαίο χώρο και μάλιστα είχε προσπαθήσει να βάλει το ΣΥΡΙΖΑ από τότε στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλιστική, στο Ευρωπαϊκό αρέσει, Σοσιαλιστικό, αλλά δεν τον άφηναν από μέσα.
1: Είχε θέματα. Όταν έφυγε ο Λαφαζάνης με όσους έφυγε εκεί, αλλά και άλλοι που μείνανε, δεν τα κάνανε εύκολα τα συστήματα.
3: Και οι άλλοι του αμφιθεάτρου ήταν που μείνανε.
2: Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει 17 διασπάσεις. Κανένας δεν το έκανε εύκολο, αφού ήταν 800 διαφορετικά.
1: Έλατε.
3: Ναι, έλατε.
2: Εγώ θέλω να θέσω ένα άλλο ερώτημα. Πλήρως άσχετο. Γιατί έχουμε γίνει ράδιο αφιερώσεις στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι ωραία
3: που το βάζεις. Εντάξει.
1: Ρε παιδιά, και επίσης δεν διευκρίνησε το μούφαγε όλα τα δαχτυλίδια, ναι, το οποίο αναφέρθηκε, αν το λέει αυτός ή αν θα το λέει ο πολίτης άμα γίνει κυβέρνηση.
3: Δεν ξέρω, εμένα τα σανίδια λίγο με...
1: Είναι η εξέλιξη του τραγουδιού, ε.
3: Ναι, μούφαγε όλα τα δαχτυλίδια και κοιμάμαι τώρα, κοιμάμαι στα σανίδια.
1: Ναι. Ναι.
3: Εντάξει, παιδιά, εγώ το είπα κιόλας, ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM έχει και στρώμα.
1: Έχει.
3: Μετάμε.
2: Πάρε το για καλό και αγαπητό.
3: Στρώμα profile. Πάρε το, γιατί δεν ξέρετε τι. Σανίδια. Έχει κοιμηθεί Κασιανή σε σανίδι. Που να έχει κοιμηθεί, ρε Κασιανή σε σανίδι.
1: Πάντως, επειδή...
2: Γιατί ρε Σπύρος, ένας είχανε στον Γκουαντάναμο.
3: Εγώ έχω κάνει χαμούτσα, αγάπη μου.
1: Με πορτοκαλί φόρμα τον είχαμε εκεί.
3: Προσπαθούσε
1: να τους εξηγήσει στα ελληνικά ότι δεν είναι Άραβας.
3: Ναι, αυτό.
1: Αλλά οι δεσμοφύλακες δεν ξέραν ελληνικά και τον κοιτάγανε, σου λέει τώρα αυτός είναι Σιίτης, Σουνίτης, τι είναι.
3: Και μετά άρχισα τα φαρσί.
1: Αλλά ας λέει Ιρανός
3: είναι. Έχω κάνει χαμούτσα εγώ, αγάπη μου. Πήγαινα με τον παππού μου όταν ήμουν πιτσιρικάς κάτω στο χωράφι, χαμούτσα έτσι τη λέγαμε. Εκεί που ήταν το κτήμα.
1: Ναι.
3: Και υπήρχε ένα μικρό σπιτάκι εκεί για να ξεκουράζεται κιόλας ο παππούς μου, γιατί ναι, έφευγε από τα Χάραγα για να καταλάβει σόι πάει το βασίλειο.
1: Ναι, ναι.
3: Και για να ξεκουραστεί, ας πούμε, υπήρχε ένα κρεβάτι, το οποίο το κρεβάτι τώρα κάτω στο χωράφι το είχαν φτιάξει με σανίδες.
1: Βέβαια. Και παλιά εσείς βάζανε σανό, αλλά τώρα
2: χαμούτσα το λέτε εσείς.
3: Απλά το σανό, επειδή σου άφηνε πάνω τα τέτοια και πρέπει να τραβάς από τις μπλούζες, βάζανε σανίδες μετά.
2: Το λες, πώς το λέγατε, χαμούτσα.
3: Χαμούτσα.
1: Λέμε χάμου, ρε κάτω.
2: Εμείς τουρνοκάλβα.
1: Πώς?
2: Τουρνοκάλβα.
3: Και μετά με κοιτάει περίεργα που είπα εγώ για τη χαμούτσα.
2: Αυτά ήταν τα παραπήγματα που φτιάχνανε οι βλάχοι, ναι, αυτοί που είχαν πρόβατα, όπου και αν πηγαίνανε, γιατί ναι, ξεχειμονιάζαν αλλού τα ζώα τους, όπου και αν πηγαίνανε φτιάχνανε τέτοιες καλυβούλες. Ναι. Ανάλογα αν ήταν σε βουνό ή θάλασσα, ήταν από καλάμια ή από ξύλα και από άχυρα κτλ.
3: Εμείς δεν είχαμε πολλά ζώα. Είχαμε κανένα δυο ίσα-ίσα, ξέρεις, για το γάλα, για το τυρί και όλα τα σχετικά. Όταν μεγαλώνανε, περνούσαμε σε άλλες διαδικασίες. Όταν ήρθα στην Αθήνα, συνάντησα πολλά ζώα.
2: Θα ακούει καμιά ρίτσα μπιζόλη τώρα, θα μας πάρει τηλέφωνο να μας βρίζει.
1: Διαδικασίες μεταποίησης.
3: Διαδικασίες μεταποίησης, ακριβώς.
1: Κοίταξε, έχουν αλλάξει. Χαίρομαι όμως που συνομιλήσατε έτσι. Γιατί.
3: Γιατί ο Παγάνης είναι από το πίσω δεξί πόδι του πύργου του Άιφελ.
1: Λάβουμε υπόψη. Και τις αποτελέσματα των εξετάσεων PISA που ανέφερες χθες, πήγαμε να τη συζητήσουμε. Πόσα. Ένα στους δύο στην Ελλάδα. Ένα κείμενο το οποίο είναι πάνω από 350 λέξεις δεν πάει να το διαβάσει. Και άμα το διαβάσει, είναι αμφίβολο να μπορεί να το καταλάβει. Αλλά χαίρομαι, γιατί εδώ εμείς συνεννοούμαστε. Εσύ είπες καμοκάλυβα, πώς τα πες.
2: Τουρνοκάλυβα.
1: Ο Σπύρος λέει χαμούτσα.
3: Χαμούτσα.
1: Εγώ το ξέρω ως χάμου.
2: Χάμου.
1: Βέβαια, εμείς είμαστε μωραίτες, εσείς είστε τρελαδίτσα.
2: Εγώ είμαι πάνω από τα βλάκια.
1: Ναι.
3: Εξαρτάται. Για να φτάσουμε όμως εκεί, από τα βλάκια περνάτε. Περνάτε από τα βλάκι, αγάπη μου. Τα πάντα είναι αυλάκι.
1: Είναι θέμα ότι ένα στους δύο δεν καταλαβαίνει αυτά που διαβάζει.
3: Όχι, είναι πάρα πολύ,
2: είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Πήγαμε τουλάχιστον καλύτερα στα μαθηματικά, αλλά άκουγα τους αναλυτές να λένε ότι είμαστε καλύτερα τώρα γιατί πέφτουν και άλλοι, οπότε δεν φαίνομαστε τόσο βλαμμένοι.
3: Εντάξει. Είναι αυτό το οποίο λέμε, πώς εννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Αφόσον πέφτουν οι άλλοι, είμαστε ικανοποιημένοι.
2: Αν μιλάτε κάθε χρόνο με παιδιά που δίνουν πανελλαδικές, το πιο σύνθε που λένε στην έκθεση είναι δεν έπιασα το θέμα, δεν κατάλαβα το θέμα.
1: Εκτός θέμα.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Θα λυθεί αυτό κάποια στιγμή. Με περισσότερο TikTok, με περισσότερο YouTube πιστεύω. Θα λυθεί έτσι. Γιατί.
2: Σίγουρα.
1: Εκεί ας πούμε είναι και τα βιντεάκια σύντομα, ενός λεπτού, 1,5. Μεταφέρθηκε πολιτική σιγά σιγά στο TikTok και όλη η ζωή θα περάσει μέσα από το TikTok και θα είμαστε μια χαρά ικανοποιημένοι όλοι. Ανταλλήλωμε
2: Κύριε Σπύρο Παπαδάκη, πρέπει να φύγουμε.
3: Πρέπει να φύγουμε. Εσείς θα συνεχίσετε. Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Πολύ σημαντικό.
2: Τριήμερο,
3: γίνονται εκεί όλες οι. Πώς το λένε, γίνεται η γιορτή όπου θα συμμετέχει ο κύριος Μητσοτάκης, θέλοντας να στείλει μηνύματα στην άλλη πλευρά.
2: Θα πιάσουμε τα εθνικά θέματα μέσα μετά στις τίτλους των ειδήσεων.
1: Ευχαριστούμε κύριε Σπύρο.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απολαμβάνω την παρέιτσα σας και εσείς εκεί έξω μείνετε εδώ.
1: Καλημέρα κύριε Σπύρο.
3: Καλημέρα.
0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Μόνο εσύ, ούτε μια κίτρινη λέση. Μόνο εσύ.
0: Λατό FM στους 103,3.
6: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
11: Μεσάνυχτα ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η επίσης γιατρός σύζυγός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Περισσότερα στο real.gr.

0: Καλημέρα σας, 33 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8, όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή. Δεν το ξέρα ότι γεννήθηκες ένα χρόνο πριν το ευρώ. Ένα χρόνο είπες πριν το ευρώ ή μετά το ευρώ?
1: Πριν
0: το ευρώ. Μπράβο,
1: τα πρώτα μου γενέθλια έγιναν με δραχμές. Έχει και μου το χτυπάει μάνα μου πώς είχαν χαλάσει για τα πρώτα μου γενέθλια σε δραχμές και δεν καταλαβαίνω φυσικά τι ποσό είναι αυτό. Αλλά εντάξει. Ίσως βρίσκεστε αυτή την ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Να σας πούμε ότι ξεκινούν οι καθυστερήσεις εκεί λίγο μετά το Δαφνί από το Χαϊδάρι και φτάνουν μέχρι τον Ασπρόπυργο. Επηρεάζεται και η άνοδος της λεωφόρου Σχιστού.
0: 6:34.
1: 6:34. Και στην άνοδο του Κηφισού έχουν ξεκινήσει καθυστερήσεις από τη Λιωσίων και φτάνουν μέχρι λίγο πιο ψηλά στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας εκεί της Ιφηγενίας. Πριν πάμε στα πολιτικά και στα εθνικά, τι έγινε με το Μεντιλιμπάρ, εσύ, Σαπανίδη?
0: Κοίταξε, νομίζω ότι... να, ο Νίκος εδώ που είναι. Υπήρχε μια εφέρπουσα φημολογία από το καλοκαίρι ότι δεν επρόκειτο να συνεχίσει. Και μάλιστα έκανε μια συνάντηση μέσα στο καλοκαίρι με τον Βαγγέλη Μαρνάκη, όπου εκεί επιβεβαιώθηκε ότι θα συνεχίσουν. Θυμάμαι που μου έλεγαν συνάδελφοι έμπειροι από το αθλητικό ρεπορτάζ ότι εκεί μάλλον θα χαιρετούσε με τη Λίμπαρα. Τελικά έμεινε για πόσο έμεινε, Ρενίκο, ένα μήνα. Ένα μήνα εκεί. Προφανώς ο Ολυμπιακός δεν ήταν, θεώρησε ότι αυτή η σχέση έχει κορεστεί. Ενδεχομένως να μην ήταν ικανοποιημένοι από τον τρόπο που έπαιζε ο Ολυμπιακός. Εγώ θυμίζω ότι είχε κάνει ο κ. Μαρνάκης μια δήλωση πρόσφατα ότι δεν μπορεί να παίζει ο Ολυμπιακός με γιώμες, είχε πει. Ένα καινούργιο κεφάλαιο. Και αυτός Βάσκος είναι που έρχεται τώρα. Θεωρώ βέβαια ότι ο Μεντιλίμπαρ θα μείνει στην ιστορία του Ολυμπιακού με ανεξίτηλα γράμματα, γιατί ήταν αυτός ο οποίος έφερε ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού. Προφανώς και θα μείνει. Έτσι. Τώρα ανανεώνει μια σχέση. Είναι, ξέρεις, μερικές φορές όταν ένα πράγμα ολοκληρώνεται και δεν θες να το χαλάσεις, μπορεί και να κάνεις λάθος. Μπορεί να είναι αυτός ο λόγος. Πάντως εδώ ανοίγει νέο κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό με έναν Βάσκο προπονητή, ο οποίος και αυτός είναι εξαιρετικός από ό,τι ακούω, από ό,τι διαβάζω. Ο Αλγουαθίλ. Λοιπόν, και υπάρχουν και ατάκες, όποιος θέλει να τις δει, από πολύ γνωστούς προπονητές του Σιμεώνε, τον Μουρίνιο, τον Ενρίκε, για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, που τον αντιμετώπισαν, τον είχαν, τον συνάντησαν ως αντίπαλο, έτσι, στις ομάδες που υπηρετούν ή υπηρέτησαν. Φαίνεται ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση προπονητή. Καλή επιτυχία,
1: ευχόμαστε εμείς.
0: Όσο πιο περισσότερο δυνατό είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, τόσο το καλύτερο, προφανώς. Και εκπροσώπησή μας ενώ στην Ευρώπη.
1: Ο Πανετολικός είναι πρώτος, σημαίνει τίποτα άλλο δεν με αφορά.
0: Εντάξει, ναι. Συγχαρητήρια. για όσο είστε πρώτοι, συγχαρητήρια. Αν διαφυσβήτητα είναι επιτυχία, έτσι. Δηλαδή μπορεί να είναι πάρα πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα, αλλά είναι επιτυχία ότι έχει τρία σταθμία.
1: Δεν μας έχω ξαναδεί στην πρώτη θέση. Μου άρεσε πάρα πολύ, τι να πω. Θα το λέω μέχρι να κατέβουμε.
0: Ευχαριστήσω.
1: Ο φίλος ο Ιωάννης, που οδηγό ταξί από την Πεύκη, βρίσκεται τώρα στη λεωφόρο Αθηνών, μας λέει ότι υπάρχει αναβάτης μηχανής πεσμένο στο οδόστρωμα, λεωφόρο Αθηνών και Παπανδρέου στο Χαλάνδρι, στο Χαϊδάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το.
0: Παρακαλούμε τη διέλευσή σας με προσοχή από εκεί. Ξαναπες λίγο τη συμβολή, Κασιανή μου, των οδών.
1: Στην λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την Παπανδρέου, στο ύψος του Χαϊδαρίου.
0: Υπάρχει λοιπόν εκεί πεσμένος αναβάτης, μας ενημερώνει ο φίλος μας οδηγός ταξί. Παρακαλούμε πάρα πολύ προσεκτικά για τη διέλευσή σας. Καλημέρα, Ελένη μου. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ελένη μένει στο γεγονός της απώλειας του Μαζονάκη, αυτό το τραγικό, το σοκ, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Και πριν σε χαιρετήσουμε και τους υπόλοιπους φίλους, να τους ευχηθούμε καλημέρα που είναι αρκετοί και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο ίδιο παπά, κυρία LFM.gr, για τα μηνύματά σας. Σε λίγο αναλυτικά, έλεγες, θα πάμε στα ελληνοτουρκικά, να κάνουμε μια σύνοψη.
1: Πάμε να δούμε τι έγινε. Γιατί είχε βγει και χθες ο κύριος Γεραπετρίτης, μίλησε στο Skype. Είπε ότι έχουμε σενάρια για οτιδήποτε και αν συμβεί και ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο.
0: Μάλιστα.
2: Η εποχή της παθητικής αντιμετώπισης των τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ή ανεπιστρεπτεί. Επιδιώκουμε το διάλογο. Το αποδείξαμε στην πράξη ότι εμείς μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι, μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να απορροφούμε εντάσεις. Όποιος όμως περιμένει παραχωρήσεις εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, για μία ακόμα φορά θα διαψευστεί παταγωδώς. Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Από την άλλη πλευρά, τίποτε διαφορετικό δεν θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση από το να έχει έτοιμα όλα τα σενάρια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την ισχύ να ανταπεξέλθουμε σε οτιδήποτε. Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στους ακρίτες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολίσει οποιοδήποτε δικαίωμα.
1: Το πιάσανε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το πιάσανε τη δήλωση. Η εφημερίδα Μιλέτ κάνει λόγο για σκανδαλώδη τοποθέτηση, ενώ η εφημερίδα Σοτσού κάνει λόγο για προκλητικά σχόλια του Έλληνα Υπουργού προς την Τουρκία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου κάνω ένα σχόλιο τώρα, ακούγοντας το κύριο. Έχουμε κάτι άλλο να βάλουμε εδώ για το...
1: Όχι, όχι.
0: Ωραία. Αυτή η ιστορία, έτσι όπως πηγαίνει, οδηγεί μόνο σε ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα αυτό συμπυκνώνεται κατά την άποψή μου σε ένα ερώτημα και το απευθύνω το ερώτημα και στους φίλους που μας ακούνε, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να το απευθύνουμε ως Ελλάδα και στο ΝΑΤΟ, σε εταίρους μας στην Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ και στην ΟΑΣΕΠΟ. Το ερώτημα πάρα πολύ απλό. Αν υποθέσουμε ότι καθόμαστε να κάνουμε μια συζήτηση με την Άγκυρα και έχουμε ακροατήριο, έχουμε κόσμο που μας παρακολουθεί. Ας υποθέσουμε ότι έχει την Αθήνα που την εκπροσωπεί ένα πρόσωπο και την Άγκυρα που την εκπροσωπεί ένα πρόσωπο. Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να δεθεί είναι γιατί να αφορά την Τουρκία, με ποιον συνεργάζεται αμυντικά η Ελλάδα, εφόσον όπως ταυτόχρονα ισχυρίζεται η Άγκυρα, η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για την Ελλάδα. Να το επαναλάβω. Γιατί να αφορά την Τουρκία, με ποιον συνεργάζεται αμυντικά η Ελλάδα, εφόσον η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι δεν απειλεί την Ελλάδα. Και τι την αφορά. Δεν υπάρχει εδώ μια τεράστια αντίφαση. Αν δεν μας απειλεί ο Γελατζής Σουλτάνος, γιατί ενοχλείται από την αμυντική μας θράκηση. Γιατί.
1: Γιατί αυτοί θεωρούν ότι εμείς τους απειλούμε.
0: Πώς τους απειλούμε εμείς.
1: Αυτή είναι η ρητορική.
0: Αμυνόμενοι.
1: Αυτή είναι η ρητορική. Δεν σου λέω ότι το κάνουμε. Σου λέω ποια είναι η ρητορική της Τουρκίας. Ότι αισθάνονται αυτοί οι απειλοί από εμάς.
0: Γιατί, Κασιανή μου, ένα πράγμα είναι μια Ελλάδα η οποία είναι μόνη της, με πεπερασμένα πυρομαχικά, και ένα άλλο διαφορετικό πράγμα είναι μια Ελλάδα η οποία ανήκει μέσα σε ένα πλέγμα το οποίο έχει Ισραήλ, έχει αμυντική συμφωνία διμερή με τη Γαλλία, έχει Μπελαρά που είναι φρεγάτες επόμενης γενιάς, έχει Ραφάλ που είναι αεροπλάνα πέμπτης γενιάς, έχει F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι άλλο πράγμα αυτή η Ελλάδα. Αυτό είναι που τους ενοχλεί στην ουσία. Στην ουσία αυτό είναι που τους ενοχλεί. Στόχος είναι πολύ πιο εύκολος η Ελλάδα άμα είναι μόνη της. Άμα έχει πεπερασμένα πυρομαχικά και συστήματα, είναι πολύ πιο εύκολος στόχος. Εγώ δεν λέω για να κατακτήσει, αλλά για να πιθαναγκάσει. Για να εκβιάσει. Γιατί ξέρεις, στη σύγχρονη διπλωματία, ενίοτε, είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να έχεις τον απέναντί σου ή αυτόν που θεωρείς ότι είναι στόχος σου να αναρωτιέται για κάθε του κίνηση, α, τι θα πει Άγκυρα. Αυτό μπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από το να κάνεις πόλεμο. Εάν έχεις τον αντίπαλό σου να σκέφτεται για κάθε του κίνηση, α, τι θα πει η Άγκυρα. Και για να αρχίσουμε σιγά σιγά να σκεφτόμαστε κανονικά και να μην σκεφτόμαστε ανοησίες και παραλογισμούς, ή να δούμε λίγο και το μεγάλο παράδοξο. Δηλαδή, έχεις ένα μέρος εδώ του πολιτικού συστήματος και αναφέρουμε στο σύστημα το πολιτικό, δεν αναφέρουμε στην κοινωνία. Ενώ η κριτική στην κυβέρνηση Νετανιάχου είναι θεμητή, απολύτως θεμητή είναι. Από όλους. Και εγώ λέω ότι είναι και επιβεβλημένη. Για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, για το χειρισμό. Είναι επιβεβλημένη 100%. Ενώ λοιπόν θα έπρεπε αυτός ο διαχωρισμός να είναι φανερός για όλες τις δυνάμεις,

0: με το διαβατήριο. Και αναλώθηκε και φέτος το καλοκαίρι σε κυνήγι διαβατηρίων. Εγώ ρωτάω, είναι ή δεν είναι αυτό αυτοχειρία? Όταν είσαι Ελλάδα, όταν απέναντί σου έχεις τους Τούρκους, οι οποίοι οι Τούρκοι λένε στις αναλύσεις τους, οπότε γουστάρουνε το λένε, δηλαδή παίρνει το σήμα από τον Ερντογάν και αρχίζουν και λένε, α, πάρουμε την Κομωτινή. Και γιατί να πάρουμε την Κομωτινή, αφού μπορούμε να πάρουμε τη Θεσσαλονίκη? Και γιατί να πάρουμε τη Θεσσαλονίκη, αφού μπορούμε να πάρουμε 5 νησιά μέσα σε μία ημέρα? Είναι ή δεν είναι αυτοχειρία? Αυτή η σκόπιμη σύγχυση ανάμεσα στο κυβέρνηση Νετανιάχου και Ισραηλινός πολίτης, διαβατήριο δηλαδή, είναι ή δεν είναι αυτοχειρία? Γιατί εδώ αρχίζουμε και μπερδευόμαστε σε πράγματα τα οποία θα πρέπει να είναι αυτονόητα. Μια Ελλάδα απομονωμένη από το Ισραήλ ή απομονωμένη από τη Γαλλία, γιατί θυμάμαι τι γινόταν κιόλας και την κριτική, γιατί διμερεί συμφωνία με τη Γαλλία, θα πάμε κάτω στην υποσαχάρια ζώνη, στο Σάχελ, και θα γυρνάνε φέρετρα από εκεί με Έλληνες στρατιώτες. Ναι, πήγανε και γυρίσαν νεκροί οι Έλληνες στρατιώτες από εκεί. Μια Ελλάδα απομονωμένη.
1: Καλά, να σου θυμίσω βέβαια ότι ο κύριος Δένδιας είχε πει ότι πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη λογική μας και ότι μπορεί να δούμε και φέρετρα να γυρνάνε στην Ελλάδα.
0: Ναι, το είχε πει τότε αυτό, διότι σου λέει, άμα συμφωνείς με το Παρίσι, επειδή αυτοί δεν είναι κουφοί και τυφλοί, και ακούνε και βλέπουν τι λες στην Ελλάδα. Άμα πας να κάνεις μια συμφωνία που δεν πιστεύεις, πας και υπογράφεις και σου λένε αυτοί ότι εμείς θα σε συνδράμουμε αν χτυπηθείς, αν σου επιτεθούν, αλλά και εσύ αναλαμβάνεις την υποχρέωση, αν σε χρειαστούμε, να έρθεις εκεί. Αν εδώ γίνει μια συζήτηση και έλεγε και η κυβέρνηση που υπέγραφε, εκ μέρους της Ελλάδας εννοώ, εμείς, κοιτάξτε, θα υπογράψουμε, δεν θα πάμε ποτέ εκεί πέρα. Είναι κενό γράμμα, δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε. Είναι προφανές ότι είναι ανόητο, αν το ερμηνεύεις αυτό με όρους πραγματικότητας, είναι ανόητο. Λοιπόν, μια Ελλάδα απομονωμένη από το Ισραήλ, από τη Γαλλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διστακτική απέναντι στις προκλήσεις Άγκυρας. Επαναλαμβάνουμε, επιπερασμένη η αμυντική τεχνολογία των περασμένων ετών, δεκαετιών. Τι διαπραγματευτική θέση έχει? Ισχυρή? Είναι ισχυρή η διαπραγματευτική θέση? Συγκρίνεται με το να έχεις συστήματα, με το να έχεις αναβαθμιστεί, όχι σε υπερδύναμη. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχουμε γίνει υπερδύναμη. Ούτε αν έρθουν τα F-35 θα γίνουν υπερδύναμη, ούτε αν έρθουν οι καινούργιες ΜΕΚΟ, οι φρεγάτες θα γίνουν υπερδύναμη. Όχι, δεν είμαστε. Αλλά είμαστε πιο ισχυροί διαπραγματευτικά. Και δεν είναι αυτό παρτιδασκάκι με τους Τούρκους? Δεν παίζουμε παρτιδασκάκι? Όταν πηγαίνουμε ανοήτως σε αυτή τη θόλωση που περιγράψα νωρίτερα, δεν είναι σαν να καταργούμε τα πιο ισχυρά μας πιόνια? Τα βάζω στην κουβέντα για να αρχίσουμε σιγά σιγά να κατανοούμε και το διεθνές περιβάλλον. Και το εσωτερικό επίσης περιβάλλον.

0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν θες λίγο καλοκαίρι ακόμα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια σε περιμένει στο Parker Cinema Kids, στο ξέφοντο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και στο lounge του φυσικού αερίου για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn και να κρατήσεις την ανάμνηση της βαδιάς με μια φωτογραφία στο photo booth. Για δεύτερη χρονιά, το φυσικό αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Το Elastoflex ST από την Elastotet διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωής 25 χρόνια από το Deutsche Institut für Bautechnik. Κάτι σαν να πήρε άριστα στο Harvard σημαίνει αυτό σε κορυφαίο πανεπιστήμιο της στεγανοποίησης. Με υποτροφία παρακαλώ πολύ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται.

0: εφαρμόζεται εύκολα, ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: 52 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Real FM 97,8.
1: Καλημέρα σε όλους. Είχαμε δυστυχώς χθες την είδηση ότι έφυγε ξαφνικά ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την υπόθεση γύρω από το θάνατο θα τη συζητήσουμε μετά τις 7, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη και έλεγχος από τις αρχές. Νομίζω τώρα να αφιερώσουμε αυτό το τεταρτάκι, να ακούσουμε ποιος ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης από παλιές του συνεντεύξεις, να ακούσουμε από την Ελένη Μενεγάκη, από συνέντευξη του Ελένη Μενεγάκη το 2017, πώς από πολύ μικρός ήξερε ότι θέλει να γίνει τραγουδιστής.
2: Από πιτσερικά τη Αρμαρδούση μου λέγανε τι θα γίνει ο ηθοποιός τραγουδιστής. Έτσι έλεγα πάντα από μικρό παιδί. Πώς λέγανε πάντα και λέγανε θα γίνω γιατρός, θα γίνω δικηγόρος. Όλοι λέγανε πώς λένε Γιώργο Μαζωνάκη, θα γίνω ηθοποιός τραγουδιστής.
3: Ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που.
2: Το πρώτο τραγούδι που θυμάμαι ότι τραγούδισα σε ηλικία 16 χρονών τέλος πάντων ήταν ένα τραγούδι που λέγεται Εγώ θα σου μιλώ. Το οποίο το τραγούδισε πρώτο ο Γιώργος Νταλάρας.
1: Λίγο νωρίτερα, το 1997, είχε δώσει, ήταν τότε 25 χρονών, είχε δώσει συνέντευξη στο ΜΑΤ και περιέγραψε πώς ξεκίνησε την καριέρα του από τα 15 του χρόνια.
4: 1992-93. Εγώ ασχολούμαι με τη μουσική 10 χρόνια και τώρα λένε κιόλας ότι του δουλεύω κιόλας. Κάτι διάβολο. Του δουλεύω, λέει 10 χρόνια, λέει και 25 χρονών, μα δουλεύω από 15 χρονών, λέω. 15 χρονών λοιπόν που λες, εγώ ξεκίνησα, ας λέω ότι θέλω, να ξεκίνησα σε. Από εκεί που είμαι, από την Νίκη, από μια συνοικία του Πειραιά. Και ξεκίνησα και πήγα σε ένα μαγαζί και ξεκίνησα να δουλεύω σαν τραγουδιστής. Πάρα πολύ απλά και τολμηρά. Πήγα, χτύπησα μια πόρτα, λέω παιδιά, τραγουδάω. Τραγουδάς, λέει, τραγουδάω. Και ξεκινάω σε ένα μικρό μαγαζάκι, 100 ατόμων, ας πούμε. Και από εκεί μετά έρχεται εξέλιξη. Δηλαδή σιγά σιγά γνώριζα κόσμο. Ήμουνα και παιδί που ήμουν πολύ
5: κοινωνικός και.
4: Πολύ κοινωνικός μέσα σε όλα. Και σιγά σιγά. Αυτό το πράγμα άνοιξε ο κύκλος που λες. Ο μεγάλος μου σταθμός, για να σου να καταλάβεις, θα πω με συντομία, είναι στην Πάτρα που κάθομαι, πάω για μία εβδομάδα και μένω 2,5 χρόνια εκεί, περίπου.
5: Ναι.
4: Όπου εκεί κάνω μία πολύ ωραία κατάσταση, ήταν μικρή όπως καταλαβαίνεις η πόλη και με μάθαν πολύ σύντομα. Και η πόλη γραμμιστέλη παραγωγό του Γιώργου το Μακράκη, εν ωρεμία που κάνω εγώ με τον Νίκο τον Μουρατίδη και με παίρνουν και κάνω τον πρώτο δίσκο, ο οποίος λιγότερο με σάνθηκε κάτι. Μετά έκανα το με τα μάτια, να το λες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το πραγματικό του όνομα ήταν Γιώργος Αποστόλου. Γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 στη Νίκαια. Μεγάλωσε στις γειτονιές της Αθήνας. Καταγωγή του όμως ήταν από τη Σιτία της Κρήτης, όπου διαμόρφωσε από νωρίς τα μουσικά του ακούσματα. Στράτος Διονυσίου, Γιάννης Πάριος, Μαρινέλα, Χάρης Αλεξίου, αλλά και πολύ ξένο ροκ. Ό,τι αφορά τη Μαρινέλα, λοιπόν, σε μια συνέντευξη που είχε δώσει το 2021 στον Αλφα, εξιστορεί το περιστατικό ο Γιώργο πως μπούκαρε, γιατί αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, στο καμαρίνι της Μαρινέλας όταν ήταν 13 ετών και της λέει καλησπέρα, συνάδελφος.
2: Ήμουνα πρωτού ξεκινήσω να τραγουδάω. Ήμουνα 13-14 χρονών. Λοιπόν, είπα ψέματα να καταλάβεις. Καταρχήν για να πεις ένα καμαρίνι που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε ήθελα να τρυπώσω το καμαρίνι για να πάρω αυτόγραφο. Στο ρεξ εκείνη την εποχή, η Μαρινέλα με τον Βασίλη Τζιβιλικά. Με σταματάνε λοιπόν στην αυτή και μου λένε: πού πας? Λέω: στο καμαρίνι της κυρίας Μαρινέλα απαγορεύεται. Λέω: μα είναι με ανυψιό του κυρίου Τζιβιλικά. Ανυψιό του κυρίου Τζιβιλικά. Πέρασε, μου λέει: εντάξει. Και έτσι πέρασε και πήγα πάνω. Πάω λοιπόν πέρα. Και λέω στη Μαρινέλα, καλησπέρα σας, είμαι συνάδελφος. Λέει συνάδελφος, ποιος είναι, φωνάξτε τον μέσα. Που με είδε, μου υπογράφει αυτόγραφο και δεν το ξεχάσω ποτέ, αυτό της έλεγα. Επίσης γέλαγε γιατί ήταν τόσο γλυκό, αστείο δηλαδή, το οποίο ήταν. Για φαντάζομαι τώρα, επειδή πολύ μπαίνεις και λες είμαι συνάδελφος στη Μαρινέλα.
1: Ήξερε λοιπόν από τα 13 ότι θα γίνει συνάδελφος. Ότι θα επηρεάσει τόσο πολύ την ελληνική μουσική σκηνή. Να κλείσουμε με ένα απόσπασμα από την τελευταία του συνέντευξη στον Τάσο Τρίφωνος πριν από 1,5 μήνα περίπου τον Ιούλιο. Δεν ένιωσε ποτέ ότι είμαι θεός, πάντα υποβίβαζα τον εαυτό μου.
2: Ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές στον εαυτό μου τον υποβίβαζα.
0: Εντάξει, συγκλονιστικό. Τι να πω, ευνίδιο, τραγικό. Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέληξε το απόγευμα της Τετάρτης μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη σε κλινική στο κέντρο της Αθήνας στο Κολωνάκι. Ακολούθως, μετά από λίγες ώρες, υπήρξε μια ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος έλεγε ότι ο χώρος διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου, όπου δεν επιτρέπεται, είχε πάει για πλασμαφέρες.
1: Ναι.
0: Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα βεβαίως για τις συνθήκες του θανάτου, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διενεργεί έλεγχο, νομίζω σήμερα θα σταλεί το κλιμάκιο, στη συγκεκριμένη κλινική, και το νοσοκομείο το οποίο έλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη, νομίζω το νοσοκομείο Ελπίς,
1: ναι, εκείνο εφημερεύε εκείνη την ώρα.
0: Επιβεβαίωσε ότι ο Μαζονάκης διακομίστηκε στο νοσοκομείο χωρίς σφιγμό και αναπνοή. Με τις προσπάθειες ανάνυψης που έκαναν οι γιατροί τελικούς να αποβαίνουν άκαρπες.
1: Εσύ ξέρεις, εγώ δεν ήξερα τι είναι η πλασμαφαίρεση. Το διάβασα. Είναι θεραπευτική, λέει, ανταλλαγή πλάσματος μέσω φλεβοκαθετήρα και αποτελεί εξειδικευμένη εξωσωματική μέθοδο, η οποία εφαρμόζεται για την απομάκρυνση παθολογικών στοιχείων από το αίμα. Χρησιμοποιείται για τη μετώπιση νευρολογικών, αιματολογικών, νευρολογικών και αυτοάνωσων παθήσεων. Μένει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με την έρευνα που είναι σε εξέλιξη. Θα τα συζητήσουμε μετά τις 7.
5: Real FM. Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
6: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών.
12: Η ώρα είναι 7.
5: Λατό FM, στους 103,3.
13: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
14: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
13: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
14: Σίκα πώς?
13: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
15: ΣΥΚΑ Θερμοκούτ! ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
16: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
17: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
18: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
19: Σημαίνει φως.
20: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Λυσίωνος Αχαρνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η υποτιθέμενη κλινική στην οποία έπαθαν ακοπή έχει άδεια απλού παθολογικού γιατρίου, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την κατάθεσή τους στις αρχές ο ιδιοκτήτης του γιατρίου και επίσης γιατρός σύζυγός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σήμερα θα τελεστούν σε Πύργο και Γιάννηνα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην Τανάγρα όπου συνετρίβει το Phantom. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 100,80 δολάρια το βαρελί. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπερνικούς. Με τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία να φτάνει τους 16,96 βαθμούς Κελσίου, ο Αύγουστος ήταν ο πιο θερμός μήνας που μετρήθηκε ποτέ. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι σκότωσαν τρεις άνδρες κατά τη διάρκεια πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική.
22: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
23: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
24: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Παρελθόν από τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού αποτελεί ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Βάσκο προπονητή μετά από 2,5 χρόνια. Νέος προπονητής αναλαμβάνει ο επίσης Βάσκος Ιμανόλ Αλγουαθίλ, που φτάνει σήμερα στην Αθήνα και το απόγευμα θα κάνει την πρώτη προπόνηση με την ομάδα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
25: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Έθριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Η φωνή του Γιώργου Μαζονάκη στο συγκεκριμένο υπέροχο κομμάτι, που το, εγώ το είχα συνηθίσει με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, στίχη του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Γιώργου Κανελόπουλου, που συμπεριφέρθηκε όχι απλά με σεβασμό. Το είπε με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, και το έκανε δικό του. Και το έγραψε στη συνείδησή μας με έναν τρόπο που λέει Μαζονάκης.
1: Που νομίζω ότι έχει κάνει την πρώτη εκτέλεση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συζητάμε για την τραγική απώλεια, την ευνίδη απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, την έρευνα που γίνεται στη συνέχεια από τις αρχές, διότι οι συνθήκες θα πρέπει να φωτιστούν. Και βεβαίως την είδηση ότι η ελληνική αστυνομία έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θεοδόση πάνω μαζί μας. Καλημέρα, Θεοδόση.
1: Καλημέρα, Θεοδόση.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Και η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών ξεκίνησε την έρευνα μετά από εντολή του εισαγγελέα για προκαταρτική έρευνα όσον αφορά το θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη, του Γιώργου Μαζονάκη. Πρέπει να πω ότι χθες το βράδυ το ανδρόγυνο που διατηρεί το ιατρείο, ο ειδικός παθολόγος και η σύζυγός του γυναικολόγος, έδωσαν πολύ ωραία κατάθεση. Μάλιστα φέρεται ο φερόμενος και ως ιδιοκτήτης του συστεγαζόμενου ιατρείου μαζί με την σύζυγό του να είπε στους αστυνομικούς ότι την θεραπεία με πλάσμα για την αναγέννηση κυττάρων, μια θεραπεία αντιγύρανσης, έτσι, για να καταλάβουν ναι. οι ακροατές, μια θεραπεία αντιγύρανσης που γίνεται μια συγκεκριμένη μέθοδος, την είχε αναλάβει η σύζυγός του. Τώρα αφέθηκαν προς το παρόν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Η έρευνα, η κορονίδα, θα είναι το πόρισμα του ιατροδικαστή, κυρίως δε ή τοξικολογικές εξετάσεις. Ωστόσο, στην έρευνα υπάρχουν πολύ σημαντικές πολύ σημαντικά σημεία τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν με προσοχή. Όπως μου λέγει άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την πορεία των ερευνών, το κυριότερο όλων στην προκειμένη περίπτωση, μέχρι να φτάσει στα χέρια βεβαίως και το πόρισμα του ιατροδικαστή από την νεκροψία, νεκροτομή, που θα δείξει πολλά, είναι οι ώρες. Τι εννοεί με τις ώρες? Η ώρα υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, την ώρα που έβαζαν τον καθετήρα στην φλέβα για την γνώση πεταλούδα, για την έκκληση του φαρμάκου, του οποιοδήποτε φαρμάκου που ξέρουν οι ειδικοί ποιο φάρμακο τέλος πάντων είναι αυτό, και τι ώρα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Παρένθεση. Το ιατρείο βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου. Όποιος κυκλοφορεί στο κέντρο, είτε στο Σύνταγμα, είτε στο Κολονάκι, είτε σε διάφορα σημεία του κέντρου, βλέπει τις μηχανές του ΕΚΑΒ, τους διασώστες του ΕΚΑΒ με τις μηχανές. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν συμβεί κάτι στο κέντρο των Αθηνών, ο χρόνος αντίδρασης του μοτοσυκλετιστή, του ειδικού διασώστη του ΕΚΑΒ με την μοτοσυκλέτα είναι πάρα πολύ σύντομος, όπως και στην προκειμένη περίπτωση. Το ζητούμενο όμως εδώ είναι τι ώρα υπέστη την ανακοπή, τι ώρα έγινε το τηλεφώνημα. Το δε τηλεφώνημα που έγινε στο ΕΚΑΒ δεν γίνεται λόγος για τον γνωστό τραγουδιστή. Γίνεται λόγος για ένα άτομο το οποίο έχει υποστεί ανακοπή μέσα σε ένα ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, στο Κολονάκι. Αυτό χρήζει διερεύνηση και με την εντολή του εισαγγελέα. Το έτερο. Μπορούν να γίνουν τέτοιες ιατρικές ενέργειες σε ένα ιδιωτικό ιατρείο? Ο Υπουργός Υγείας με δήλωσή του, σαφέστατος, όχι, δεν μπορούν να γίνουν.
0: Διότι διέθεται, λέει, άδεια απλού παθολογικού ιατρείου το σύγχρονο.
2: Απλού παθολογικού ιατρείου. Διότι αυτές οι ιατρικές ενέργειες είναι αρκετά σοβαρές, χρειάζονται ειδίκευση, χρειάζονται εξειδίκευση. Πάνω απ' όλα όμως χρειάζονται ένα ιατρικό επιτελείο έτοιμο ανά πάσα στιγμή ό,τι γίνει να επέμβει. Κυρίως δε μηχανήματα. Για τον λόγο αυτό ήταν σαφέστατος ο κύριος Άδωνης Διοργιάδης, υπουργός υγείας, ότι τέτοιου είδους επεμβάσεις, όσο ορίζει η νομοθεσία, γίνονται μόνο σε οργανωμένα δημόσια νοσοκομεία ή σε οργανωμένες κλινικές που έχουν την άδεια, την εξειδίκευση και τα απαραίτητα μηχανήματα για τέτοιου είδους ιατρικές ενέργειες. Όλα αυτά έχουν γίνει. Όλα αυτά έχουν τηρηθεί. Αυτό είναι το αντικείμενο της έρευνας. Γι' αυτό και χρησιμοποίησα την έκφραση ανοίγοντας το ρεπορτάζ. Προς το παρόν αφέθησαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Το σημαντικότερο ρόλο θα παίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Εκεί όμως θα πρέπει να έχουμε υπομονή, διότι οι τοξικολογικές
0: αργούν αυτές,
2: εξετάσεις
0: έτσι, δώσει.
2: Χρειάζονται ένα χρονικό διάστημα ώστε να δείξουν το τι ακριβώς έχει συμβεί και να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα δεδομένα στα χέρια των ερευνητών. Ανακεφαλαιώνοντας, η τομή της έρευνας διαθέτει άδεια για τέτοιου είδους ενέργειες, ιατρικές ενέργειες στο ιατρείο? Κατά πως φαίνεται, μάλλον όχι. Διαθέτει άδεια. Διαθέτει άδεια. Ως ιατρείο παθολογικό. Γιατί είναι ειδικός παθολόγος ο συγκεκριμένος ιατρός. Και συστεγάζεται με το ιατρείο τη συζύγου του, η οποία είναι γυναικολόγος, και σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατέθεσε, η σύζυγός του είναι αυτός που, η σύζυγός του είναι αυτή που, θα είχε, που είχε αναλάβει να κάνει την συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο ιατρικό έργο αντιγύρανσης με πλάσμα στον πασίγνωστο τραγουδιστή που σήμερα η χώρα θρυνεί την απώλειά του.
1: Θεοδός, είπες γυναικολόγος.
0: Η γυναίκα είναι γυναικολόγος, ναι.
1: Η σύζυγος είναι γυναικολόγος.
0: Ναι, ναι.
2: Η σύζυγος του ιατρού που συστεγάζεται το ιατρείο είναι γυναικολόγος. Ο ίδιος είναι ειδικός παθολόγος. Εάν όμως κάποιος πληκτρολογεί στην επωνυμία του ιατρείου, θα δει εκτενή αναφορές ότι εμείς εδώ ειδικευόμαστε σε θεραπείες αντιγύρανσης με πλάσμα και με άλλες μεθόδους που εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ, γιατί δεν έχω πολιτικές επισημένες σπούδες, δεν σπούδασα ιατρική, κατά συνέπεια μένω στα εντελώς απαραίτητα για να μπορώ να χειριστώ και το ρεπορτάζ όσον αφορά το πιο εξειδικευμένο ιατρικό έργο.
0: Μάλιστα. Έλα.
1: Να σε ευχαριστήσω. Έχεις κάποια ερώτηση, Θεοδόση?
0: Θεοδόσης ήταν αναλυτικός στο βαθμό που, όπως λέει σωστά, μέχρι εκεί που έχει, ας πούμε, τις πληροφορίες. Δεν μπορεί να κάνει μετά εικασίες. Θεοδόση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες. Είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Κατά συνέπεια, μένουμε στενά σε αυτό που λέει το ρεπορτάζ.
0: Ευχαριστούμε, Θεοδόση.
2: Τώρα,
0: σε αυτά που έλεγε. Η κλήση από το γιατρό στο ΕΚΑΒ γίνεται 16 και 21, 21 λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα δηλαδή. Και 28, δηλαδή μετά από 7 λεπτά, φτάνει ο διασώστης με τη μοτοσυκλέτα του ΕΚΑΒ. Εκεί ξεκινάει τη διαδικασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωγόνησης, κάρπα που λέμε. Τώρα, λίγα λεπτά αργότερα φτάνει και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και στη παρατέταρτο, 5 παρά 20, εκεί πλέον περιγράφουν και γείτονες, γιατί έχει γίνει γνωστή η αναστάτωση κτλ. Δεν νομίζω ότι γνωρίζουν ότι είναι ο Μαζονάκης, αλλά βλέπουν την μοτοσυκλέτα, έρχεται το ασθενοφόρο και είναι στα μπαλκόνια και παρακολουθούν. Και περιγράφουν ένα Μαζονάκη ο οποίος έχει συσκευή οξυγόνου στο πρόσωπο. Και λένε ότι τον κατεβάζουν με μια καρέκλα και είναι λευκός, λέει. Και μετά βέβαια βγαίνει η ανακοίνωση από το νοσοκομείο Ελπής, όπου εκεί βεβαιώνουν ότι έφτασε χωρίς σφιγμό. Λοιπόν, ακούσαμε τον Θεοδόση Πάνου και τι ερευνά η ελληνική αστυνομία και τι περιμένουμε από την ιατροδικαστική εξέταση και το ιατροδικαστικό πόρισμα. Οι τοξικολογικές θα παίξουν ρόλο. Είναι προφανώς, θα πάρει λίγο καιρό αυτή η διαδικασία.
1: Γιατί η πλασμαφαίρεση, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι. Τις χρησιμοποιούν συνήθως για την αντιμετώπιση νευρολογικών, αιματολογικών, νευρολογικών, αυτοάνωσων νοσημάτων. Χρησιμοποιείται όμως και για ευεξία και για μακροζωία κτλ. Αυτή τη χρήση, δηλαδή το να κάνει κάποιος πλασμαφαίρεση που είναι υγιής κατά τα άλλα, υπάρχουν επιφυλάξεις σχετικά με αυτό στον ιατρικό κλάδο. Πρόκειται για εξωσωματική διαδικασία, όπως είπαμε, που αφαιρείται το πλάσμα του αίματος και αντικαθιστάται από ειδικά διαλύματα. Και υπάρχουν ανησυχίες και επιφυλάξεις στον ιατρικό κλάδο για το αν πρέπει αυτή η θεραπεία να χρησιμοποιείται ως θεραπεία μακροζωίας σε υγιείς ανθρώπους.

0: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τσιμέντο ναι, πλακάκι ναι, παλιό στεγανοτικό, ακόμα και σε αυτό ναι. Το ελαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέ, το στεγανοτικό ταράτσας νέας γενιάς, δεν κάνει διακρίσεις. Εφαρμόζεται σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς να έχετε εφαρμόσει και αστάρι.
1: Στο ίδιο περιβάλλον και τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία. Μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photobooth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Parker Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την προβολή της ταινίας Lilo & Stitch. Η ταινία που άνοιξε το φετινό κύκλο προβολών της σειράς Parker Cinema Kids, την live action εκδοχή της, προβάλλεται στην πρωτότυπη βερσιόν της και ολοκληρώνει το φετινό πρόγραμμα. Η Λίλο, ένα μικρό κορίτσι από τη Χαβάη, υιοθετεί τον Stitch, ένα εξωγήινο πλάσμα που προσποιείται τον σκύλο. Μέσα από τη μοναδική του σχέση ανακαλύπτουν την αξία της οικογένειας και της Οχάνα.
0: 19 λεπτά μετά τις 7 είστε εδώ στον Real FM 97,8. Όσοι βρίσκεστε στους δρόμους, να σας ενημερώσουμε ότι έχει ατύχημα στην Αττική Οδό μετά τον κόμβο Μαραθώνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Είναι κλειστές αυτή την ώρα οι δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας, καθυστερήσεις μετά τον κόμβο της Ανθούσας. Από την Ανθούσα δηλαδή μέχρι τον κόμβο Μαραθώνο που έχει γίνει το ατύχημα, υπάρχουν καθυστερήσεις και πιθανότερο είναι να αυξηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, αφού είναι και η ώρα που φεύγετε περισσότερο για τις δουλειές σας.
1: Νωρίζω ότι στα Βάσανα Κασιανία από τις 6.30 είχαν ξεκίνησει τα προβλήματα. Δεν αναφέρουμε στην Ανθούσα, σε άλλα σημεία στη μεγάλη μας πόλη. Φαίνεται όμως ότι σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα κυκλοφοριακά. Ξεκινήστε νωρίτερα να μας ακούτε. Κουράγιο, παιδιά.
0: Δεξιές λωρίδες κλειστές, επαναλαμβάνω, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο μετά τον κόμβο Μαραθώνος.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωστή από την Κωνσταντζα. Καλημέρα, Κωστή, ελήφθη το μήνυμα. Στο φίλο μας τον αγαπητό. Καλημέρα, ομορφιές μου, λέει ο αγαπητός. Καλημέρα, λατρεμένε μας αγαπητέ. Ο φίλος μου ο Κώστας. Γεια σου ρε Κώστα, με τις ωραίες εισαγωγές. Μετά, λέει, την πρωινή συναυλία κλαρίνων των καθεστωτικών χρυσοκανθάρων λιβανιστών. Τώρα, λέει, σε εκπαιδεύουμε και σένα. Γεια σου ρε Κώστα, να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στον Σωτήρη Τριφυλάρα. Έρχεται και πιάνει ένα θέμα νωρίτερα που κουβεντιάσαμε με τα ελληνοτουρκικά. Λέει ο φίλος ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας, λέει: Γιώργη, είπες για F-35, για Μπελαράς, το σχέμα της κουβέντας. Όλα αυτά, Γιώργη μου, δεν τα έχουμε ακόμα. Θα τα έχουμε. Εγώ πιστεύω πως θέλουμε 5 με 10 χρόνια για να είμαστε αστακοί και να μπορούμε να τα βάλουμε με τους Τούρκους. Και με το Ισραήλ δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν είναι. Μισό λεπτό. Να σε ενημερώσω, φίλε Σωτήρη μου, ότι έχουμε Μπελαρά, έχουμε Ραφάλ, τα F-35 επίκειται βεβαίως. Από τη γνώριζα ότι τα πρώτα θα τα παραλάβουμε το 2028. Επίσης, δεν έχει πει κανείς εδώ στην Ελλάδα, κανένα κόμμα, ένας πολιτικός δεν έχει πει: θέλουμε οπλικά συστήματα για να επιτεθούμε στην Τουρκία. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι να το λένε αυτό. Αλλά πρώτον, δεν το λένε έτσι φανερά. Δεύτερον, δεν είμαι βέβαιος ότι βρίσκονται στο κοινοβούλιο. Άρα, τα συστήματα αυτά τα οποία αγοράζουμε ακριβά, δεν τα αγοράζουμε για να επιτεθούμε και να κάνουμε επιθετικές ενέργειες απέναντι στην Τουρκία. Τα αγοράζουμε για να έχουμε ισχυρή διαπραγματευτική θέση απέναντι σε μια Τουρκία η οποία μόνο έτσι καταλαβαίνει. Έτσι σε μετράει κάθε μέρα και αναλόγως κιόλας με τα ιστορικά προβλήματα, τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Ερντογάν ή την προσωπική του διάθεση, κινούνται και τα μίντια στην Τουρκία. Και βλέπεις κάτι βερμπαλισμού του τύπου: θα πάρουμε την Κομωτινή, θα πάρουμε τη Θεσσαλονίκη. Γιατί να πάρουμε τη Θεσσαλονίκη, να πάρουμε τη Λίμνο, γιατί να πάρουμε τη Λίμνο, να πάρουμε τη Χίο και ούτω καθεξής. Γιατί αυτό το πράγμα γίνεται και πουλάνε εκεί στον κόσμο ότι η Ελλάδα έρχεται να μας περικυκλώσει. Εντελώς συμπτωματικά, επειδή το λες Σωτήρη μου, θέλω να ζητήσω από τους φίλους και τις φίλες που λατρεύουν πάρα πολύ τον Πούτιν, και είναι αρκετοί εδώ στην Ελλάδα που λατρεύουν τον Πούτιν και τη Ρωσία για διαφορετικούς λόγους και τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αν θέλετε να τρέξετε λίγο στις δηλώσεις του Πούτιν από το 21 μέχρι το 22 το Μάρτιο που έκανε την εντολή για την εισβολή στην Ουκρανία και δείτε λίγο τι έλεγε ο Πούτιν και τι λέει τώρα αυτός εδώ στη δική μας την περίπτωση. Γιατί όταν σας έλεγα πως η Ελλάδα πρέπει να βρίσκεται στο πλευρό του αμυνόμενου. Κάποιοι φωνάζουν, λέω, τι λες ρε, καμία σχέση η Τουρκία, τι σχέση έχει η Τουρκία. Για δείτε λίγο, βήμα προς βήμα, πώς κλιμακώνει η Άγκυρα και τι λέει ο Ερντογάν. Και ανατρέξτε στις δηλώσεις του Πούτιν ένα χρόνο πριν την εισβολή. Από την ομοιότητα μπορεί να τριχιάσετε μερικοί που δεν βρίσκατε καμία ομοιότητα. Το λέω γιατί έτσι προχωράει η ζωή και αποκαλύπτει ανάλογο. Σηκώνει σε Αντώνια Κασιανή, κατάλαβες.
0: Την πρώτη ώρα, εκτός από τα εθνικά θέματα, συζητήσαμε και τα οικονομικά και την ακρίβεια. Είχαμε και, ακούσαμε και ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη, της κυρίας Τσαγκάρη χθες στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτσου, η οποία, κυρία Τσαγκάρη, είναι η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλώτη. Τι μας είπε? Μας είπε ότι δεν ζούμε σε έναν ιδεατό κόσμο, βρε Γιώργο μου, για να μπορούμε να έχουμε τα μπελάκια που να αναγράφεται η τιμή πριν από τη μείωση. Δεν ζούμε σε έναν ιδεατό κόσμο να μπορούμε να πηγαίνουμε κάθε μέρα σε 2.500 καταστήματα. Έλατε, να βλέπουμε αν υπάρχουν τα ταμπελάκια.
1: Εκεί μας δουλειά είναι να πηγαίνουμε στα 2.500 καταστήματα. Ποια είναι η δουλειά?
0: Και αν θέλουμε, λέει, εμείς οι πολίτες να στέλνουμε την καταγγελία μας στην ανεξάρτητη αρχή όταν πηγαίνουμε κάπου και δεν βλέπουμε τα ταμπελάκια, για να ξέρει η αρχή μετά να πάει να κάνει.
1: Ναι, ρε παιδί, μάλλον ενημερώνουμε. Αυτή η φίλη, πώς την είπαμε την υπηρεσία, κυρία, αυτή.
0: Η ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή.
1: Η ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή δεν ακούει ραδιόφωνο, δεν ακούει Real FM. Εδώ, εκτός από το Χριστούλια και τις έρευνες που γίνονται και από την εφημερίδα και από το ραδιόφωνο, με τη μολυψία κάθε δεύτερη μέρα, μην πω και κάθε μέρα, θα ακούσεις ή το Ραυτόπουλο, ή το Λεχουρίτη, ή την Καλαποθαράκου. Αν δεν έχει τη δυνατότητα η συγκεκριμένη αρχή να ελέγξει 2.500 καταστήματα, δεν μπορεί να τους πάρει ένα τηλέφωνο? Θα αρνηθούν να συνεργαστούν? Γιατί από ό,τι ξέρω και οι τρεις αυτοί, η κυρία και οι δύο κύριοι και οι συνεργάτες τους, κάθε μέρα πάνε στα σούπερ μάρκετ. Και αυτός, αφού απέχουμε από τον ιδεατό κόσμο, με τον τρόπο που αντιμετωπίζει το πρόβλημα η συγκεκριμένη αρχή γίνεται πιο ιδεατός. Γιατί σε έναν ιδεατό κόσμο, όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα, το φυσικό αέριο δεν θα ήταν 40,2% πάνω, το πετρέλαιο κίνησης δεν θα ήταν 30,6% πάνω, το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα ήταν 53,2% πάνω. Άρα με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείς να δείξεις ότι σε ενδιαφέρει, ρε παιδί μου, να ανακουφίσεις σε κάποιο βαθμό τον καταναλωτή. Να επιληφθείς. Είναι απάντηση αυτό σε έναν ιδεατό κόσμο? Θα είχαμε, πώς το πες, σε έναν ιδεατό κόσμο θα είχαμε τα μπελάκια.
0: Θα είχαμε στα ταμπελάκια τις τιμές τις προηγούμενες.
1: Να τον κάνουμε, κυρία διοικήτρια, στο βαθμό που μπορούμε. Να τον κάνουμε, γιατί μην ξεχνάτε ότι όλοι κρινόμαστε από το αποτελέσματο. Όλοι οι πάντες. Και εμείς και εσείς οι πάντες. Δεν αντιλαμβάνομαι τη στάση αυτή και δεν αντιλαμβάνομαι και αυτού του τύπου την τοποθέτηση απέναντι στα πράγματα. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε 2.500 καταστήματα. Τα ελέγξετε. Βρείτε τρόπο να τα ελέγξετε. Δική σας δουλειά είναι.

0: FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
10: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
11: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
12: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου Early Bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η υποτιθέμενη κλινική στην οποία παθανακοπή έχει άδεια απλού παθολογικού γιατρίου, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Προσωρινά ελεύθερη αφέθηκαν ο ιδιοκτήτης του ιατρίου και η επίσης γιατρός σύζυγός του. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάπλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 100,80 δολάρια το βαρελί. Σήμερα θα τελεστούν σε πύργο και Γιάννα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του Phantom σε αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα. Περισσότερα στο real.gr.
18: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
17: θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Βόλο, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Χανιά.
0: Φιμπραν. Γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό, όπως σε πόλεις Νέα Φιλαδέλφια και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο, καθυστερήσεις και στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά.

0: 34-77, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Γιάννη μου, κάνεις λάθος. Οι αναφορές μας ξεκίνησαν από το αρμόδιο Υπουργείο. Και όχι οι σημερινές μόνο. Εδώ και μέρες συζητάμε και καλούμε το αρμόδιο Υπουργείο να κινηθεί και να κάνει αυτά που πρέπει. Αλλά εδώ έχει λειτουργεί μια ανεξάρτητη αρχή που η δουλειά της υποτίθεται είναι αυτή.
1: Να
0: την αφήσουμε στα πυρόβλητο. Όχι, Γιάννη μου. Όχι, φίλε.
1: Προφανώς και έχει ευθύνες στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και η ανεξάρτητη αρχή που έχει επιφορτιστεί με τους ελέγχους έχει εξίσου τις ευθύνες της. Και δεν γίνεται να λέει σε έναν ιδεατό κόσμο. Να τον φτιάξει τον ιδεατό κόσμο. Δεν είναι τόσο δύσκολο να μπει η προηγούμενη τιμή στα ταμπελάκια.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος λέει ότι το επιχείρημα της Ρωσικής Ομοσπονδίας αρχικά για την εισβολή στην Ουκρανία ήταν, λέει, να σώσει τους Ουκρανούς από τους φασίστες. Αλλά, λέει, ακόμα δεν έχουν σωθεί οι Ουκρανοί από τους φασίστες. Και ενδεχομένως δεν είναι και αυτό το διακύβευμα τελικά, Γιώργο. Ενδεχομένως διακύβευμα να φτάσουμε στο Κίεβο και ενδεχομένως να πάρουμε και το Κίεβο. Και ένα τελευταίο, γιατί είναι πολλά τα μηνύματά σας, να αναφερθώ λίγο στην αρετή που μου απευθύνεται με προσωπικό τόνο. Και μου λέει ότι ακούει χρόνια και ότι συχαίνεται τα όσα λέω. Ακούστε, επειδή βλέπω ότι εστιάζετε την κριτική σας σε ένα συγκεκριμένο. Αν η κριτική σας αφορά σε αυτά που είπα για το Ισραήλ και για την Ελλάδα του 2026, που ευτυχώς όχι όλοι, αλλά μια πολύ μικρή μειοψηφία κυνηγάει διαβατήρια. Πάει τα καλοκαίρια στα λιμάνια και ρωτάει τι διαβατήριο έχει, γιατί και αν βρει ότι είναι Ισραηλινό, πάει κατευθείαν και διαμαρτύρεται. Αν αυτό σας κάνει να εκνευρίζεστε, να σας πω ότι δικαίως εκνευρίζεστε. Δεν έχει καμία σχέση η Ελλάδα αυτή με την κανονική Ελλάδα. Αυτό είναι μια Ελλάδα της αυτοχειρίας. Επίσης να συνημερώσω, αν δεν παρακολουθήσατε τον Αλέξη Τσίπρα χθες, έχει αλλάξει η γραμμή. Ο Νετανιάχου, να είπε ο Αλέξης Τσίπρας, όπου βρεθεί να συλληφθεί γιατί υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης, αλλά η ασπίδα του Αχιλέα πρέπει να μείνει. Σας ενημερώνω γιατί βλέπω ότι είστε εκτός γραμμής.
1: Περίμενε, εσύ Γιώργο, να σου πω κάτι τώρα. Είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο ολόκληρο που να πει ότι ο Νετανιάχου είναι ένας καλός πολιτικός, ένας καλός άνθρωπος και είχε δίκιο που.
0: Εκτός στις εκλογές, στις επικείμενες.
1: Αυτό είναι, νομίζω, ο κάθε άνθρωπος με κοινή λογική θα πει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι απάνθρωπος. Δεν ξέρω πώς να το πω. Έχει κάνει εγκλήματα, κανονικότατα εγκλήματα.
0: Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Σχέση... Αν έχει κάνει εγκλήματα ή όχι,
1: θα
0: αποφανθεί το δικαστήριο εφόσον πάει σε δίκη.
1: Εγώ αυτό θεωρώ.
0: Ναι.
1: Αλλά η στρατηγική συμμαχία που μπορεί να έχει η Ελλάδα με μια χώρα είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
0: Για πάμε.
1: Είναι ο Παναγιώτης Βολάνιος εδώ μαζί μας.
0: Καλώς τον, καλημέρα φίλε.
2: Καλημέρα. Το είπατε νωρίτερα, θα το αναλύσουμε τώρα για το τροχαίο που σημειώθηκε, μπερδεύτηκα, στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα είναι ανατροπή γιοταχή. Πριν από λίγο έγινε στη μεσαία λωρίδα μετά τον κόμβο Μαραθώνος, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού. Κλειστές είναι οι δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας και ως αποτέλεσμα έχει προκληθεί ποτηλιάρισμα μετά τον κόμβο Ανθούσας. Βέβαια σπέβδουν εκεί της Αττικής Οδού για να αποκαταστήσουν γρήγορα τη ζημιά και να αποκατασταθεί
1: ξανά.
2: Ναι, σωστά. Εξάλλου είχε πάει ήδη στη λέα δεξιά για να μην εμποδίζει την κυκλοφορία στο οδόστρωμα. Οπότε όλα καλά εκεί. Απλά για όσους κινούνται να ξέρουν ότι θα αντιμετωπίσουν μεγάλες δυσκολίες. Και για να μείνουμε και άλλο στην Αττική Οδό, έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις και στο κούμπο μεταμόρφωσης εκεί και προς τα δύο ρεύματα, δηλαδή στις εξόδους για Λαμία. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, το κόκκινο είναι η άνοδος των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τέλειωσες, αυτά ήτανε.
2: Ναι.
1: Θες να κάνεις κάποιο άλλο σχόλιο, έχεις, επειδή είσαι και γνωστός Ολυμπιακός, έχεις να πεις κάτι?
2: Αν συμφωνώ ή όχι.
1: Όχι.
0: Δεν θέλεις να δυσκολευτείς το παιδί τώρα, ρε.
2: Μπορώ να εκφραστώ, δεν έχω θέμα.
0: Αν μπορείς να εκφράσεις, εκφράσου, αφού σου κάνει την πάσα.
1: Είναι ορίστε. Ένα από τα θέματα της ημέρας σήμερα.
0: Αναφέρεται η Κασιανή για τους φίλους που ενδεχομένως έχουν ξυπνήσει και δεν την έχουν την είδηση, μπορεί κάτι να έχουν ακούσει, για την ολοκλήρωση συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον προπονητή του, τον Μεντιλίμπαρ, μέχρι χθες και την αντικατάστασή του από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλαν, τον είπα σωστά. Βάσκος κι αυτός.
2: Σωστά, σωστά.
0: Εξαιρετικός κι αυτός.
2: Ναι, Βάσκος έβγε, Βάσκος.
0: Ναι, Βάσκος έρχεται.
2: Αλλά. Δεν πιστεύω ότι το timing είναι το ιδανικό για να συμβεί κάτι τέτοιο. Βέβαια, μια σειρά από πράξεις, συμπεριφορές και δηλώσεις φαινόταν ότι πλησιάζει αυτή τη στιγμή, οπότε...
0: Ναι. Καλά, είναι πολύ νωρίς για να ναι, κρίνουμε. Ναι, ναι. Προς το παρόν, σίγουρα, αυτό που διαβάζω είναι ότι έχουν αναφερθεί στο συγκεκριμένο προπονητή, τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, και ο Μουρίνιο και ο Σιμεώνη και ο Λουίς Ενρίκε, που είναι κορυφή έτσι, αυτή τη στιγμή.
2: Ναι. Τους αντιμετώπιζε στη Λα Λίγκα όταν προπονούσε τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και έχει 7ετή θητεία. Να δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Όλα θα πάνε καλά, φίλε μου.
1: Άντε,
0: όλα θα πάνε καλά
1: στην ομάδα.
2: Ναι, ναι.
0: Άντε, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα και στο φίλο μου, το Γιάννη, τον Bypass Ευόσμου από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, δε φίλε.
1: Καλημέρα,
0: καλά.
1: Το Γιάννη.
0: Καλημέρα και στο φίλο τον Δημήτριο, ο οποίος λέει: ανέτρεξε και εσύ τις ενέργειες του Πασά Ζελένσκι και τις ενέργειες με τα τάγματα του Αζόφ. Και τα αποτελούσαν και τι έκαναν στους ελληνόφωνες περιοχές. Το νόμισμα έχει δύο όψεις. Αδερφέ, μπερδεύτηκες. Δεν πάω επί της ουσίας για να δω την εισβολή. Λέω τις ομοιότητες, τις τοποθετήσεις που κάνει ο Ερντογάν με τις τοποθετήσεις που έκανε ο Πούτιν πριν την εισβολή. Αλλά αφού το πας εκεί, να σε ενημερώσω, γιατί σε βλέπω πλημελώς ενημερωμένο, όπως οι περισσότεροι σε αυτή την κατάσταση που είστε, εννοώ. Ξεχνάτε, αμελείτε να αναφερθείτε στις αναφορές του ΑΕΦΤΕ στη Ρωσία του Πούτιν. Ο ΑΕΦΤΕ, το νεοναζιστικό ΑΕΦΤΕ στη Γερμανία, που πέτυχε και μια νίκη σε ένα κρατήδιο τώρα πρόσφατα σχετικά. Ξεχνάτε το Πριγκόζιν. Το ξεχνάτε το Πριγκόζιν, αυτόν εκεί ο οποίος ήταν σε ένα αεροπλάνο, επέβαινε σε ένα αεροπλάνο και το αεροπλάνο χτυπήθηκε από κάτι, από μια άγνωστη ουσία. Σπάσαν τα φτερά και έπεσε κάτω, γιατί είχε καταγγείλει τον Πούτιν. Αυτός είχε κάτι, ένα τατουάζ με δύο σίγμα στον αφιένα του, στο χέρι του, και επίσης οι πολεμιστές του. Θέλω να πω, το μονοπόλιο του ναζισμού, αδερφέ, δυστυχώς δεν το έχουν μόνο οι Ουκρανοί. Να σε ενημερώσω, το έχουν κυρώσει, αφού θες να πάμε με τις ουσίες. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω, ο Ερντογάν φαίνεται να θαυμάζει τον Πούτιν. Αυτό είναι το θέμα. Τελεία.

0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του φυσικού αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Θέλει τη εξωτερική θερμομόνωση, τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο, ο οποίος βάζει μια διάσταση που δεν πρέπει να την ξεχνάμε κανένα άποψη. Μου λέει: καλημέρα σας. Εγώ έχω μια άλλη οπτική κοντά στο ρεύμα. Ας πούμε για την οικονομία της συζήτησης ότι ο Νετανιάχου είναι εγκληματίας. Η Χαμάς τι είναι? Ο Χομεϊνί, οι γυναίκες στο Ιράν περνάνε καλά, θα μιλήσει κάποιος για όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση. Πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση. Εδώ μπερδευόμαστε λίγο. Πιάνουμε την πραγματικότητα, την τεμαχίζουμε και κρατάμε το κομμάτι που μας αρέσει. Και το υπόλοιπο το πετάμε. Αυτή όμως εδώ η οπτική του Νίκου είναι η πραγματικότητα.
1: Δεν πήγε η Ελλάδα όμως να κάνει συνεμαχία με τη Χαμάς. Δεν συζητάμε για τα εγκλήματα που έχουν γίνει στη Γάζα.
0: Αυτό είναι το λάθος. Το λάθος είναι αυτό που είπες. Καθόμαστε και κρίνουμε με αφορμή τις επιχειρήσεις τις στρατιωτικές του Ισραήλ στη Γάζα αν εμείς θα πρέπει να εξοπλιστούμε, διότι υπάρχει, να το πω ξεκάθαρα, ένας γείτονας οχταπλάσιος από όλες τις απόψεις από εμάς, που δεν κρύβει

0: προβλήματα που έχεις με την Τουρκία λέγεται αυτοχειρία. Και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί βλέπω εδώ πέρα τι γίνεται στα μηνύματα. Είναι προφανές ότι αυτό το παίζουν το παιχνίδι διάφορα κόμματα και δυνάμεις. Όταν έχουν τη δυνατότητα βέβαια να συνομιλήσουν πίσω από κλειστές πόρτες, έξω από το δημόσιο βήμα, μπορεί να χαρακτηρίζουν τον Νετανιάχου Μπίμπι. Είναι το χαϊδευτικό του, ξέρω εγώ, για τους φίλους του. Και μπορεί να μην είναι δεξί, ρε παιδί μου, να είναι κάτι άλλο. Αλλά αυτά δεν τα λένε στον κόσμο. Ο κόσμος μπαίνει σε μια διαδικασία εχθροπάθειας, σε μια διαδικασία θολούρας, και αυτοί συνεχίζουν το θεάρεστο έργο τους.
1: Θες να πάμε λίγο πολιτικά?
0: Αμέ.
1: Γιατί τα πάμε για τον Τσίπρα στη... Α, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα λοιπόν, και να επιστρέψουμε να δούμε τι συμβαίνει με τον κύριο Τσίπρα και να δούμε και τι έχει γίνει με τον κύριο Σιακαντάρη.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
6: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου

0: για να μάθεις γιατί σε αφορά η εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Εδώ είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 7. Πάμε να τρέξουμε λίγο γιατί έχουμε πράγμα. Έχεις πράγμα, πολύ καλά θέματα που τα αφήσαμε απ' έξω, κυρία.
4: Να μην πούμε για Τσίπρα, να μην ακούσουμε.
3: Να πούμε, βέβαια να πούμε.
4: Έτσι, ένα συγκεντρωτικό τι είπε χθες στη συνέντευξη τύπου.
3: Και βέβαια, πάμε.
5: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Θα κάνω το παν για να το πετύχω με το Πασόκ. Δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αντίπαλός μας είναι η δεξιά, αντίπαλός μας είναι ο κ. Μητσοτάκης. Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το έχω ξαναπεί, το λέω και τώρα και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, και καμία καταστροφή. Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για το ακριβής μέγεθος της περιουσίας του ισχυρότερου 1% στη χώρα μας. Έχουμε κάποια ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή που προκύπτουν από τον έμφυα και από τις καταθέσεις. Αλλά προφανώς το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σου το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο.
3: Αναφέρθηκε βεβαίως σε πάρα πολλά θέματα. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλούσε πάνω από 3 ώρες. Εδώ ήταν μια περίληψη της περίληψης.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί εδώ έχει ξεκινήσει με την κουβέντα. Δεν είναι σημαντικό. Έχει πει ότι είναι αριστερός. Δεν είναι σημαντικό αν είσαι αριστερός κεντρός. Σημαντικό είναι να είσαι χρήσιμος. Παραλαμβάνω, το ρώτησαν για το Ισραήλ. Για τον Νετανιάχου είπε ότι πρέπει να συλληφθεί γιατί υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης. Αλλά την ασπίδα του Αχιλέα, όταν η ελληνική αριστερή παράταξη θα κυβερνήσει, δεν θα καταργηθεί, δεν θα την ακυρώσει, έχει πει. Για το Σαμποβασόκ, τον ακούσαμε να λέει ότι δεν είναι αντίπαλος, είναι ανταγωνιστής.
4: Και ότι αντίπαλος του είναι η Νέα Δημοκρατία.
3: Ακριβώς.
4: Στα εθνικά θέματα είπε επίσης, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα προχωρούσε στην επέκταση στα 12 μίλια εκείνος. Αν είχε
3: ανατολικά.
4: Δυτικά.
3: Δυτικά. Λοιπόν, και νομίζω ότι. Ελά, ναι.
4: Είπε επίσης ότι είναι σουρεαλιστικός πίνακας η κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας για το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
3: Ναι.
4: Ότι δεν υπάρχουν αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία για 13 και 17 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι είχαν φτιάξει την απάντησή τους και την αντίδρασή τους πολύ πριν ανέβει στο βήμα ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.
3: Είμαστε ψύχρεμος. Παίρνεται ξεκάθαρα η στόχευσή του σε ένα κεντρό κοινό. Εγώ θεωρώ ότι είναι δύσκολο να το πείσει. Έχει ξεκινήσει πάντως να συνομιλεί μαζί του. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε από χθες, από τον τρόπο που παρουσιάστηκε και απάντησε στα ερωτήματα των συναδέλφων μας.
4: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη όμως είχε τρεχάματα χθες από μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Ιακαντάρης, που είναι μέλος του κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπου είπε ότι φανταστείτε τώρα όπως έχουν έρθει τα πράγματα στη Γερμανία, να είχαν συμφωνήσει τα κόμματα της αριστεράς, να είχαν πει στο συνέδριό τους ότι δεν θα συνεργαστούν με τη δεξιά και να έμενε τώρα η Γερμανία στα χέρια του AfD. Και πολλοί τον κατηγόρησαν ότι προωθεί την συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Πρώτος από όλους αντέδρασε ο κύριος Δοδονής, ο κύριος Παναγιώτης Δοδονής, που είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Βεβαίως.
6: Ο ιδεολογικός ινστρούκτορας του κόμματος Τσίπρα, Γιώργος Ιακαντάρης, σήμερα στα social media προωθεί ανοιχτά τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Το κόμμα Τσίπρα, μέχρι και τώρα που μιλάμε, δεν τον έχει ούτε καταδικάσει ούτε απομακρύνει. Πώς θα γινόταν άλλωστε, δεδομένη τη σύμπτωση απόψεων Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε τόσα ζητήματα πολιτικής.
4: Άλλα μέλη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης κράτησαν αποστάσεις από την άποψη αυτή του κυρίου Σιακαντάρη.
3: Ναι, μήπως ήταν βολή όμως του κυρίου Σιακαντάρη, όχι προς την Δημοκρατία, αλλά προς το Πασόκ.
4: Προς το Πασόκ,
3: γι' αυτό αντιδρά το Πασόκ.
4: Ναι. Αλλά απάντησε και ο ίδιος χθες στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της κυρίας Παπακοστοπούλου στο Open. Είπε ότι είναι προσωπική του άποψη αυτή και ότι δεν έχει να κάνει με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
7: Αυτό που είπε ο κύριος Ντονής είναι κλασικό παράδειγμα μικροπολιτικής και διαστρέβλωσε στις θέσεις του άλλου. Ποτέ δεν αναφέρθηκα στα ελληνικά δεδομένα. Αναφέρθηκα καθαρά στη Γερμανία. Δεν ταυτίζομαι με κανένα πολιτικό χώρο και έτσι επομένως κανείς δεν μπορεί να ρίξει ευθύνες στον Αλέξη τον Τσίπρα και στην Ελλάδα για αυτά τα οποία λέω.
4: Προσωπική του άποψη. Λοιπόν, δεν μπορεί να ρίξει κανένα ευθύνη στον κύριο Τσίπρα για την προσωπική άποψη του κυρίου Σιακαντάρη.
3: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω και φαντάζομαι ότι αυτό θα κριθεί στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Αν αυτού του είδους τοποθετήσεις προκαλούν δηλαδή έτσι μια αναστάτωση, ρε παιδί μου, στην κοινωνία, ωφελούν ή αφαιρούν από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό θα φανεί στις δημοσκοπήσεις. Έχω την εντύπωση ότι ωφελείται κάποιος.
4: Κοίτα, η δημοσκόπηση μία που είχε βγει και χθες στις GPO ανέβηκε στο 30,6 Νέα Δημοκρατία. Ναι. Τσίμπησε δύο μονάδες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο 16% ο κύριος Τσίπρας, 12,8 το Πασόκ. Ενώ ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο από τη δημοσκόπηση είναι ότι η κυρία Καστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, έχει φτάσει στο 3,6%.
3: Μάστε.
4: Λίγο πριν κλείσουμε, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εσωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρή ομάδα του τμήματος τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
3: Πώς η πράσινη ενέργεια χωρά ένα Σαββατοκύριακο στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης για τρίτη συνεχή χρονιά, σε περιμένει με δημιουργικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Έλα να γνωρίσεις την τέχνη του Έμπρου και να δημιουργήσεις το δικό σου κλαστάκι, να φτιάξεις μοναδικά σχέδια με την τεχνική της μεταξωτυπίας και να απολαύσεις ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δημιουργία και διασκέδαση. Για τους μικρούς ποδηλάτες υπάρχει φυσικά το Kids Bike Park. Βρες το πρόγραμμα των δράσεων στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο ξέφωτο.

0: Καλημέρα μας όλοι, στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα σε εσάς, σε όλες και όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και τα μηνύματα. Ευχαριστούμε τον Νίκο Σαπρανέδη στη ρύθμιση των ήχων, την Εύη Βουγγικλιώτη στο 2200-8200.
1: Ακολουθούν ο Ιωσήφ Καλαμαράκης με την Αμαλία Κάτσου. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 6.
0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη.

0: Real FM. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά ορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: WeWin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση. Σύνδεσμο εκδοτών βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥΑΕ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
5: Στα Ροβά. Πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusio και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 2-10.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
11: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Το απόγευμα θα κάνει την πρώτη προπόνηση με την ομάδα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και κάπως έτσι πήγε μακριά. Σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Έφυγε για εκείνον. Μάλλον έφυγε για να νιώσει καλά, όπως έλεγε και στο τραγούδι. Χθες το απόγευμα συζητούσαμε με την Αμαλία. Ήταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη και σχολιάζαμε όσα ακούγαμε από τον αρχηγό της Ελλάς. Και ξαφνικά σκάει η είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Στα 54 του χρόνια, νεότατος, κεραυνός σε νεφρία, όταν πια μαθεύτηκε. Και όχι μόνο στο καλλιτεχνικό χώρο. Είναι σοκαρισμένος όλος ο ελληνικός λαός, δηλαδή δεν το περίμενε κανείς, γιατί ήταν υγιής, δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας από ό,τι ξέρουμε. Και μετά, και όταν και έχουν ήδη και άλλα έρθει στο φως της δημοσιότητας, πώς έχασε τη ζωή του, δηλαδή βρισκόταν σε ένα ιατρείο, δεν ξέρω τι είναι ιατρείο, ή έγινε ακόμα χειρότερο όλο αυτό. Γιατί ο άνθρωπος πήγε για μία, να κάνει μία
0: θεραπεία.
1: Αυτές που
0: όπως λένε, θεραπεία αντιγύρανσης.
1: Ναι, αναζωογόνησης και αντιγύρανσης. Είναι πολύ. Μετά διάβαζα λίγο για την πλασματαφαίρεση, αν το λέω σωστά. Πλασμαφαίρεση, σωστά. Είναι πολύ διαδεδομένη αυτή η θεραπεία. Έτσι, αναζωογόνησης και τα λοιπά. Και εκεί δεν άντεξε. Και άφησε την τελευταία του πνοή. Μεταφέρθηκε στο Ελπίς.
0: Θα τα ακούσουμε όλα,
1: ναι,
0: στη συνέχεια.
1: Αλλά δεν τα κατάφερε.
0: Δυστυχώς λοιπόν. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια μαζί μας.
1: Και ξέρετε, μπορεί σε κάποιους, γιατί σε άλλους άρεσε, σε άλλους δεν άρεσε, μπορείς να πεις οτιδήποτε. Έχει πει τραγουδάρες, έτσι, ακόμα και εγώ που δεν τα ακούω όλα, κάποια τα ακούω ακόμα και μ' αρέσουν. Είχε όμως, λένε όλοι, ότι όλο αυτό το χτίσε μόνος του. Ήταν ο ίδιος, ήταν ο Μαζό, είχε τη δικιά του προσωπικότητα, δεν έμοιαζε με κανέναν. Και αυτό είναι αλήθεια.
0: Είναι αλήθεια, γιατί ήταν μια κατηγορία μόνος του. Εγώ θα επικαλεστώ αυτό το οποίο είχε πει η Δήμητρα Γαλάνη,
1: ναι,
0: σε εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, όταν κάποια στιγμή εμφανίστηκε στο παράθυρο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η Δήμητρα Γαλάνη λοιπόν είχε πει για τον Γιώργο Μαζωνάκη ότι είναι δύο αυτά τα οποία τον χαρακτηρίζουν. Το πρώτο, ότι όταν βρίσκεται στη σκηνή δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του. Και το δεύτερο, ότι είναι μία κατηγορία μόνος του. Ένας αντισυμβατικός στάρ, ο οποίος έγραψε τη δική του πορεία, έφτιαξε τη δική του περσόνα, είτε άρεσε σε κάποιον είτε όχι, είχε τη δική του ταυτότητα. Δεν αντέγραψε κάποιον, έφτιαξε μια δική του ταυτότητα. Και θα πω και αυτό το οποίο πιστεύω, εάν δεν βρισκόταν στην Ελλάδα, εάν ήταν στη Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα, ή αν ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ήταν ένας παγκόσμιος στάρ.
1: Ναι, είχε αυτό το, αυτή την προσωπικότητα, έτσι που μπορεί να είχε να αποκτούσε και διεθνή εμβέλεια, όντως. Και είχε κάνει και τις σημαντικά πράγματα, τα οποία όμως τα στήριζε, τα υποστήριζε. Έτσι, το θυμάμαι και το look του στο The Voice, τι ήταν, μουσικό show.
0: The Voice, βέβαια.
1: Ναι, λοιπόν, παιχνίδι, μουσικό, διαγωνισμός τραγουδιού, κάπως έτσι θα το πω. Παρόλο που ήταν ιδιαίτερο το look του, δεν σε πείραζε, γιατί το υποστήριζε όλο αυτό. Μπορούσε να το υποστηρίξει. Και ξαναλέω, και ακόμα από ανθρώπους, εμένα δεν μου άρεσαν όλα τα τραγούδια του. Κάποια τραγούδια όμως τα λατρεύω. Αλλά οτιδήποτε μουσική, και αν τραγουδούσε, είτε σου άρεσε είτε όχι, την υποστήριζε. Από το rock, την μπαλάντα, το λαϊκό, και αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Αυτό ήταν ένα από τα σημαντικά προτερήματα που είχε, δηλαδή δεν έμενε στάσιμος, εξελισσόταν και μπορούσε να συνδυάσει τη λαϊκή μουσική, γιατί ήταν ένας καθαρόιμος λαϊκός τραγουδιστής, μαζί με νεότερα είδη μουσικής και κυρίως και με ροκ στοιχεία.
1: Τώρα ακούγονται πολλά, θα ακούσουμε και τα ηχητικά που έχει ετοιμάσει ο Ιωσήφ. Εγώ θα μείνω μόνο στο γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή ο Μαζωνάκης, ενώ έχει ακόμα πολλά να δώσει. Ετοίμαζε και μία συναυλία, νομίζω.
0: Τώρα στον Γκάζι.
1: Στον Γκάζι για τα 35 χρόνια. Γιορτή, μια γιορτή.
0: Στις 20
1: Σεπτεμβρίου.
0: Το περίμενε πώς και πώς.
1: Και γι' αυτό έκανε, λέει, και αυτή την θεραπεία, για να νιώσει για έτσι και να δώσει ό,τι καλύτερο μπορούσε πάνω στη σκηνή. Δυστυχώς δεν πρόλαβε. Πραγματικά συγκλονισμένη όλη η ελληνική κοινωνία από το χαμό, τον πρόωρο του Μαζωνάκη.
0: το βλέπεις αυτό και στα μηνύματα, ναι, τα οποία έχουν έρθει συνέχεια, ναι, από την αρχή της εκπομπής στο studio atrialfm.gr. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλό παράδεισο λέει να έχει. Ο Ηλίας λέει, πραγματικά εγώ σαν απλός ακροατής που είμαι δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ προσωπικά, αλλά έχω στεναχωρηθεί λες και έχασα έναν φίλο. Καλημέρα και σε σένα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και ξέρεις, επειδή και ο καλλιτεχνικός κόσμος όλος έχει συγκλονιστεί, λοιπόν, δεν θα πω συγκεκριμένα, αλλά αφήστε τη σκατοψυχιά κάποιοι στην άκρη. Είτε σας άρεσε ο Μαζονάκης, είτε δεν σας άρεσε, είτε δεν ξέρω οτιδήποτε. Όταν φεύγει ένας άνθρωπος, έτσι, είναι ύβρις. Δηλαδή διάβασα, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα, κάποια σχόλια τα οποία με έχουν κάνει έξαλλη. Φτάνει αυτή η σκατοψυχιά, δεν την μπορώ άλλο και νομίζω ούτε ο Σιφ. Ο Μαζονάκης ήταν ο Μαζονάκης, έκλεισε μια σελίδα για την ελληνική μουσική. Αυτό λένε όσοι γνωρίζουν μουσική καλά, εγώ δεν γνωρίζω καλά. Αυτό άκουσα, κάτι ξέρουν αυτοί για να το λένε οι άνθρωποι. Λοιπόν, και στη συναυλία του που θα κάνει ο Αντώνης Ρέμο το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη γιορτή την ανοιχτή, θα έχει ένα μεγάλο κομμάτι αφιερωμένο στον Μαζονάκη.
0: Εγώ θα μεταφέρω απλά το μήνυμα του Γιώργου Νταλάρα.
1: Ναι.
0: Για τον αποχαιρετισμό του στον Γιώργο Μαζονάκη. Τόσο νωρίς, πόσο κρίμα. Ένα παιδί της νύχτας, καλό και ευγενικό, που πάλεψε από πολύ μικρός να βρει το δρόμο του. Πάλεψε με τις δικές του αγωνίες, με τις δικές του δυνάμεις, όπως ήξερε και μπορούσε. Ένα λαϊκό παιδί από την Νίκαια, από τη γειτονιά μας. Φιλότιμο και ευαίσθητο, που κέρδισε την αγάπη του κόσμου. Στο καλό αγόρι μου, του λέει ο Γιώργος Νταλάρας. Πάμε λίγο να πάρουμε τα πράγματα όμως, ναι, από την αρχή. Πώς συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό εκεί στο ιατρείο στο Κολωνάκι και φτάσαμε στην τραγική κατάληξη που ήταν να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Θα ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, περιγράφοντας ακριβώς τα πράγματα όπως έγιναν. Ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γιαννάκο.
2: 4 και 21 ειδοποιείται το ΕΚΑΜ σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο, μια ιδιωτική κλινική, να παραλάβει έναν άγνωστο, δεν είπαν όνομα, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή. Όταν έφτασαν εκεί οι διασώστες, είδαν έναν γιατρό ο οποίος προσπαθούσε, το ιατρείο έλεγε παθολόγος ολιστικής ιατρικής, προφανώς κάποια αισθητική επέμβαση γινόταν. Είδε εκεί, υπήρχε βλεβοκαθητήρα στον κύριο Μαζονάκη, προσπαθούσε να κάνει κάρπα γιατί ήταν σε ανακοπή, το μηχανάκι έφτασε πρώτα το ΕΚΑΒ. Σε 4 λεπτά, σε 5 λεπτά έφτασε και το ασθενοφόρο. Προσπάθησαν και οι διασώστες στην διαδρομή μέχρι το Ελπίς που εφημέριδε να κάνουν κάρπα, χωρίς να τα καταφέρουν. Το ίδιο έγινε πολύ μεγάλες προσπάθειες και στο νοσοκομείο, στο Ελπίς, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να επανέλθει και κατέληξε.
3: Τώρα, πρόεδρε, αν κατάλαβα καλά από όσα είπατε, ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο για να κάνει κάποια αισθητική επέμβαση.
2: Εκεί καταλήγουμε.
3: Θεραπεία.
2: Το ιατρείο, κάποια θεραπεία, ναι. Έκανε κάποια θεραπεία που σχετίζεται με το αίμα. Δεν ξέρω ακριβώς τι.
3: Το και στη διάρκεια, στη διάρκεια της θεραπείας είχε την ανακοπή.
2: Αυτό νομίζω είναι ζήτημα που θα το βρουν οι αρχές.
3: Όταν τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, ήταν ήδη νεκρός.
2: Ήταν σε ανακοπή, ναι, και προσπαθούσε ο γιατρός εκεί, το έκανε κάρπο να τον επαναφέρει. Και εμένα μου προξενεί εντύπωση βέβαια, γιατί ο παθολόγος αυτός γιατρός δεν συνόδευσε τον Μαζονάκη στο νοσοκομείο.
3: Α, δεν πήγε μαζί. Δεν πήγε μαζί.
2: Όχι.
0: Έτσι έγιναν λοιπόν, ναι, τα πράγματα εκεί στο ιατρείο του Κολωνακίου. Ο Γιώργος Μαζονάκης βρέθηκε εκεί για να ακολουθήσει κάποια θεραπεία. Πλασμαφαίρεση είναι αυτό το οποίο μαθαίνουμε. Μία μέθοδος αντιγύρανσης. Είχε πάει, λέει, και την προηγούμενη μέρα, είχε κάνει το πρώτο ραντεβού και στις 4 και 20 έγινε η κλήση στο ΕΚΑΒ για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάθει ανακοπή. Χωρίς να πούν καν ποιος είναι, και όπως ακούσατε και στην κατάληξη, ο γιατρός ο οποίος ήταν εκεί στο Κολωνάκι δεν το συνόδευσε καν στο νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα λοιπόν ξεκινάνε τα ερωτήματα. Τι συνέβη ακριβώς? Φυσικά εμείς δεν είμαστε εδώ για να δώσουμε απαντήσεις.
1: Έλεξε η ιατροδικαστική έκθεση. Ακριβώς. Νομίζω θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου.
0: Και οι τοξικολογικές και οι ιατροδικαστικοί. Από εκεί περιμένουμε να μάθουμε τι συνέβη ακριβώς. Εάν σχετίζεται με την ιατρική πράξη,
1: με την
0: θεραπεία ή όχι. Δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε αυτό. Από εκεί και πέρα ξεκινάει και μία συζήτηση για το αν είναι νόμιμες αυτές οι ιατρικές πράξεις να γίνονται σε ιδιωτικά ιατρεία και όχι σε δημόσια, νοσοκομεία.
1: Ιδιωτικά νοσοκομεία, αλλά κανονικά, με όλες τις υποδομές. Γιατί καταλαβαίνω ότι τέτοιες είδους θεραπείες πρέπει να υπάρχει υποδομή και πρέπει να υπάρχουν και ανάλογες ειδικότητες γιατρών. Και επειδή παντού όλοι ξέρουμε τώρα. Μην κάνουμε ότι δεν ξέρουμε. Και κάποιοι έχουμε και επισκεφτεί κάποια κέντρα που σου λένε θα σου κάνω αυτή τη θεραπεία. Αυτά. Δεν τσεκάρουμε ποτέ αν αυτά. Ο ιατρικός σύλλογος είναι υπεύθυνος για αυτά. Αν τα έχει τσεκάρει, αν έχουν όντως πάρει την σχετική άδεια, αν υπάρχουν ειδικότητες των γιατρών. Έχει γίνει πολύ της μόδας, συγγνώμη που το λέω έτσι, έχουν γίνει της μόδας αυτές οι θεραπείες, χωρίς όμως να ξέρουμε αν τα ιατρία. Δεν λέω ότι όλοι. Δεν τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι. Λέω όμως ότι αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί που κάνουν ανάλογες θεραπείες, δεν είναι μόνο με παλασμαφαίρεση, άκουσα και για άλλες θεραπείες, έχουν. Τους γιατρούς που πρέπει να έχουν τις ειδικότητες, τα μηχανήματα. Δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί δεν είμαι και γιατρός. Εδώ προκύπτει ένα μεγάλο θέμα που θέλει και χρειάζονται απαντήσεις και χρειάζονται πια έλεγχοι. Βεβαίως, ξαναλέω ότι οι ιατροδικαστικοί εκθέσεις και τοξικολογικές θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του Μαζωνάκη και μένει να δούμε εάν όντως η αιτία ήταν αυτή η πλασμαφαίρεση.
0: Και η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής ζητά υπευθυνότητα και διαφάνεια σε κυταρικές και ανακινητικές θεραπείες. Υπάρχει μια προειδοποίηση από την Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας για τις συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις.
1: Ακριβώς, γιατί άκουσα ότι εκεί είναι μια ιδιαίτερη θεραπεία και χρειάζονται αιματολόγοι, χρειάζονται και άλλες ειδικότητες και δεν είναι κάτι απλό, διαχωρίζονται κάποια συστατικά του αίματος. Όλα αυτά δεν γίνονται απλά. Δηλαδή, τι να πω, μια απλή επέμβαση πας να κάνεις και πας σε ένα νοσοκομείο που είναι οργανωμένο, μπορεί να μην είναι επέμβαση, αλλά είναι μια πολύ ιδιαίτερη θεραπεία και υπάρχουν και άλλες τέτοιες θεραπείες. Άρα, σε ιδιωτικό ιατρείο μπορεί να γίνει αυτό.
0: Να ακούσουμε τι δήλωσε χθες το βράδυ στο Blue Sky ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, για το συγκεκριμένο ιατρείο.
4: Ειλικρινά συλληπιτήρια σε όλη για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
5: Ειλικρινά συλληπιτήρια και έχετε βγάλει μια ανακοίνωση στην οποία θα θέλαμε να μας ενημερώσετε. Δεν έχει καμία άδεια αυτό το ιατρείο. Ήταν απλό ιατρείο, δεν ήταν κλινική.
4: Έχει μια απλή άδεια παθολογικού ιατρείου. Mm-hmm. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη αμέσως. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρίων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρίου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον Άδωνη.
5: Που διαφημίζει Μαζονάκη. Ότι κάνει.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν του Άδωνη Γεωργιάδη μετά την ενημέρωση που είχε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πατούλη, ότι το συγκεκριμένο ιατρείο δεν είχε άδεια για να κάνει τέτοιες ιατρικές πράξεις. Υπάρχει βέβαια και η πλευρά του γιατρού μέσω του δικηγόρου του. Ναι. Είναι ο κύριος Αγαπηνός, ο οποίος έκανε χθες δηλώσεις, καθώς ο γιατρός και η σύζυγός του πήγαν στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, έδωσαν κατάθεση, είναι προσωρινά ελεύθεροι. Βλέπουμε στη συνέχεια τι μπορεί να ακολουθήσει. Να ακούσουμε λοιπόν και τον δικηγόρο του γιατρού της κλινικής, τον κύριο Αγαπηνό.
6: Ο Ηλίας ο Θεοδωρόπουλος δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό. Ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου. Θα πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις για να καταλήξουμε σε μια απορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και από το μέλλον να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή του συγκεκριμένων γιατρών. Και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος, είναι απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Δεν μιλάμε για κανένα παράνομο ιατρείο, μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο.
0: Είναι απόλυτα νόμιμο το ιατρείο. Τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί κανονικά στον Ιατρικό Σύλλογο. Θα δούμε λοιπόν τι θα δείξει η έρευνα των αρχών. Ακριβώς. Γιατί αυτή την έρευνα ζητάει και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο κύριος Λυκούδης, που ζητάει από τις αρχές να διερευνήσουν ακριβώς τι έχει συμβεί σε αυτό το ιατρείο. Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα. Το θέμα είναι όμως ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε τόσο νωρίς, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από την Νίκαια. Mm. Από την Νίκαια και από το Πέραμα, εκεί που ήταν η αγαπημένη του γιαγιά. Εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα, εκεί τραγούδησε για πρώτη φορά σε ηλικία 15 ετών σε μια ταβέρνα. Γιατί πολύ απλά αυτό που ήθελε πάντα από μικρό παιδί όταν τον ρωτούσαν ήταν να γίνει τραγουδιστής. Ήτανε μικρό παιδάκι και τον ρωτούσαν τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις και έλεγε πάντα τραγουδιστής. Και ξεκίνησε εκεί. από την οίκια, από την αγαπημένη του γειτονιά.

εδώ με ένα άλλο παιδί από εκείνες τις γειτονιές, με τον Νίκο τον Βουρλιώτη. Το θέλω να γυρίσω στα παλιά. Το θέλω την παλιά μου γειτονιά.

Καλημέρα στον Στέφανο. Αγαπητέ Στέφανε, όπως άκουσες νωρίτερα και από τον κύριο Γιαννάκο, ο πρώτος διασώστης του ΕΚΑΒ έφτασε στα 4 λεπτά. Ήταν μια μοτοσυκλέτα που έδωσε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και αμέσως μετά πήγε και ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο εφημέρευε χθες. Δυστυχώς όμως ήταν άκαρπες οι προσπάθειες και των διασωστών από την αρχή, αλλά και στη συνέχεια στο νοσοκομείο. Καλημέρα και στο Μάκη, αγαπητέ φίλε. Θα περιμένουμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, να δούμε το πόρισμα από τις έρευνες των αρχών και κυρίως την ιατροδικαστική έκθεση, ώστε να βγουν και τα ασφαλή συμπεράσματα. Δεν μπορεί κανείς τώρα να κάνει υποθέσεις με το θάνατο ενός ανθρώπου. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Καταπληκτικό λέγεται το πέρασμα που είχε κάνει στη σειρά τα νούμερα της ΕΡΤ. Ναι, και μάλιστα η ΕΡΤ μετέδωσε χθες. Ναι. Το συγκεκριμένο σύριαλ. Καλημέρα και στον Σωτήρη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Πραγματικά οι περισσότεροι έχουν στεναχωρηθεί πάρα πολύ με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Καλημέρα και στον Αβράμ. Είναι πολύ στενάχωρο, λέει, να φεύγει έτσι άδικα ένας νέος άνθρωπος. Καλή δύναμη σε όσους τον αγάπησαν. Καλημέρα και σε σένα. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και για την άλλη επικαιρότητα.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Ο Βασίλης Τσούμας, ένας 19χρονος αθλητής με ολική απώλεια όρασης από την Πάτρα, κατάφερε να τερματίσει πρώτος στα 400 μέτρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου, έχοντας στο πλευρό του τον συνοδό οδηγό του. Οι δύο αθλητές έτρεξαν δεμένοι με έναν μικρό ημάντα στον καρπό, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός δεν γνωρίζει εμπόδια όταν υπάρχει απόλυτος συντονισμός, εμπιστοσύνη και η αδιαπραγμάτευτη θέληση για ισότητα μέσα στα στάδια.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι!
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει!
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει!
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει!
7: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
8: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει!
10: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά.
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.
14: RealPlayer.gr.
15: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιατρείο στο Κολυνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής για πλάσμα αφαίρεση και έπαθε ανακοπή. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την ανάβλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 100,80 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
14: Midea.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη στην Κυφσία, στον άξονα Μαρούση Ψυχικό, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην Άνοδο Τσιγκρού και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Γέρακα και στις εξόδους για Λαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 σε μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί όπως και να το κάνουμε, η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη έχει βυθίσει σε θλίψη ολοκληρή τη χώρα. Καλημέρα στη Φωτεινή. Δεν ήμουν φαν της μουσικής του, αλλά πραγματικά μάγκα σε όλα του. Κλαίω για την απώλεια του. Είναι πάρα πολλά αυτά τα μηνύματα. Είναι σχεδόν τα περισσότερα μηνύματα σε αυτό το κλίμα. Και οι αρετοί, όσοι με γνωρίζουν, λέει, ξέρουν ότι δεν πάω ποτέ σε μπουζούκια. Αλλά αν θα πήγαινα, θα ήταν για το Μαζονάκη. Και εγώ που δεν είμαι της πίστας, δεν είμαι αυτού του είδους της μουσικής, αυτόν τον άνθρωπο τον ξεχώριζα. Ήτανε κάτι μοναδικό, ένα φαινόμενο. Μια κατηγορία μόνο. Από εκεί και πέρα είναι μεγάλη συζήτηση και αυτό το οποίο συζητάμε σχετικά με τις θεραπείες αντιγύρανσης, τις επεμβάσεις και όλα τα αισθητικής και όλα τα υπόλοιπα. Ρε παιδιά, να το ξαναδούμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι έχουμε χάσει το μέτρο. Όλα για την ομορφιά. Όλα για την νεότητα, μην τυχόν και ζαρώσουμε.
1: Εντάξει, με οποιοδήποτε κόστο. Είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και αφορά άντρες γυναίκες.
0: Τα τελευταία
1: πια,
0: πολλά χρόνια.
1: Και μάλιστα κάποιοι άνθρωποι, και στα διεθνή μέσα το διαβάζω, εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για όλες αυτές, επειδή μου τα ενέσιμα όλα αυτά, και όχι μόνο, και δεν ξέρω και τι άλλες θεραπείες υπάρχουν. Και φυσικά βλέπεις ανθρώπους που είναι ίδιοι μετά από κάποια ηλικία. Και αυτό έχει περάσει και στις πολύ μικρότερες ηλικίες, και αυτό είναι στην ηλικία της κόρης μου, ας το πούμε. Γι' αυτό το λέω.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και εμένα αυτό με προβληματίζει. Και όταν λες και στην κόρη μου, παιδί μου, τα νέα τα κορίτσια τα, και τα αγόρια πια κάνουν θεραπείες, αλλά εμείς εδώ. Γιατί το κάνετε, δηλαδή. Θέλουν να είναι όλες ίδιες. Και βέβαια σε αυτό έχει βοηθήσει πολύ. Έχουν βοηθήσει πολύ τα social media, έτσι. Όλα αυτά τα πρότυπα που προάγουμε και βλέπουν τα παιδιά μας να έχουν τα συγκεκριμένα χείλη, έτσι. Δεν υπάρχει. Με εμένα αυτό με έχει σοκάρει. Το συγκεκριμένο σχήμα προσώπου, το φρύδι.
0: Ίδια κοψιά.
1: Έτσι.
0: Παιδιά, όχι όλα για την ομορφιά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όχι όλα για την ομορφιά. Υπάρχει η ουσία που είναι η ζωή. Και αυτό είναι που θα πρέπει να περάσουμε πρώτα απ' όλα στα παιδιά μας. Θα πάμε σιγά σιγά και στα επόμενα θέματα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε φυσικά στον Γιώργο Μαζονάκη και στη δεύτερη ώρα. Αλλά προς το παρόν, επειδή είμαστε μπροστά σε μια νέα σεζόν, αλλά ταυτόχρονα και πίσω στη δουλειά, τι να πούν και οι φοιτητές οι οποίοι επιστρέφουν και τους περιμένει εξεταστική. Τουλάχιστον όμως έχουν έναν καλό λόγο για να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Ποιος είναι αυτός? Το ΔΕΗ My Home for Students, ένα νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με βέλτιστους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Καλημέρα στη Γεωργία. Πόσο δίκιο λέει η Ξαμαλία. Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουν φτάσει στο σημείο να κάνουν επεμβάσεις αισθητικής, πάρα πολλές θεραπείες, οδοντίατροι, οφθαλμίατροι, αισθητικοί και κάθε ένας που μπορεί να το πουλήσει. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και εμείς, λέει, δεν ζητάμε ποτέ πιστοποιητικά καταλληλότητας. Μας ενδιαφέρει μόνο να είναι φτηνός και να κάνουμε κάτι για την ομορφιά.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα, Γεωργία. Καλημέρα, Γιώργο. Σεβαστή απόλυτα η άποψή σου, φυσικά. Καλημέρα και στον Βασίλη στο Ντουίσμπουργκ, ο οποίος αναφέρεται και στις ενέσεις για το αδυνάτισμα, οι οποίες έχουν γνωρίσει πάρα πολύ μεγάλη άνθηση σε αυτή την περίοδο, έτσι. Που ξεκίνησαν ως προϊόντα για ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.
1: Κυρίως ζαχάρου και με την ισουλίνη. Κάποια στιγμή, μάλιστα, είχαν γίνει τόσο. Και ιδίως στο εξωτερικό, είχαν γίνει της μόδας και παραμένουν στη μόδα και δεν τα βρίσκαν οι άνθρωποι που είχαν πραγματική ανάγκη. Και τώρα πια, επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλά και χάπια και ενέσιμα και αυτά για το αδυνάτισμα, χωρίς παρακολούθηση γιατρού, πάει ο άλλος το παίρνει, έτσι το βλέπεις ξαφνικά δυνατισμένο 20, 30, 40 κιλά, αλλά χωρίς να παρακολουθείται από τον γιατρό. Και αν μπορεί να κάνει αυτή τη θεραπεία, δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να την κάνουν. Το ακούω πάρα πολύ αυτό. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Το λέω γιατί είδαμε τι γίνεται με τις αισθητικές επεμβάσεις και χημοθεραπείες, πες όπως θέλετε.
0: Εγώ θα πω γενικότερα τις παρεμβάσεις που κάνουμε στον ανθρώπινο οργανισμό. Προσπαθούμε λοιπόν να επέμβουμε στην φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, να την αλλοιώσουμε και δεν υπολογίζουμε το κόστος που μπορεί να έχει μια τέτοια παρέμβαση. Ας τα συνειδητοποιήσουμε και ας τα δούμε τα πράγματα και λίγο διαφορετικά κάποια στιγμή. Είναι πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα φυσικά κυριαρχούν τα ελληνοτουρκικά και αυτή η κλιμάκωση που υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας. Συνεχίστηκαν και χθες οι προκλητικές δηλώσεις. Θα τα πούμε στη συνέχεια, καθώς επικείται και επίσκεψη του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν το κάνει τυχαία ο Πρωθυπουργός. Στέλνει μηνύματα με την παρουσία του στο Καστελόριζο. Είναι μια περιοχή που αμφισβητούν ανοιχτά οι Τούρκοι. Θεωρούν δικιά τους δηλαδή, για να τα λέμε τα πράγματα απλά. Θα πάει ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Έτσι, μένει να δούμε την αντίδραση της Τουρκίας με τα τουρκικά. Πάντως, μέσα ενημέρωση να επιτίθενται χθες και στον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Κεραπετρίτη, και γενικότερα για μια ακόμη μέρα στην Ελλάδα.
0: Στον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος χθες έστειλε το μήνυμα στην Τουρκία ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο.
2: Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Εξάλλου, η πραγματική ισχύς δεν είναι στα λόγια. Η πραγματική ισχύς είναι στη διεύρυνση του διπλωματικού αποτυπώματος, στην αμαντική ανθεκτικότητα, στην ισχυρή οικονομία. Και την τελευταία τριετία η Ελλάδα έχει αναπτύξει όλα αυτά τα πεδία. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι.
0: Και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συμπλήρωσε ότι είναι προνόμιο της Ελλάδας η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και ότι θα το ασκήσει όταν εκείνη κρίνει ότι είναι απαραίτητο. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε χθες στη Γαλλία, όπου συναντήθηκε με τον Γάλλο Πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ένα από τα βασικά θέματα στην ατζέντα ήταν η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και το καλώδιο.
1: Ακριβώς. Έχει ολοκληρωθεί, να πούμε, περίπου το 60% των ερευνών. Απομένει όμως το δυσκολότερο 40%. Γιατί βρίσκεται σε αυτό το τμήμα της διαδρομής, πλέον ευαίσθητο, έτσι το χαρακτηρίζουν, νοτίως της Κάσου. Πάντως, να πούμε ότι πλέον στο καλώδιο συμμετέχει και η γαλλική Meridiam. Αυτό κάτι δείχνει. Περιμένουμε κανονικά και οι δύο, και ο Πρωθυπουργός και ο Μακρόν, το καλώδιο και το έργο θα συνεχιστεί. Θα δούμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Πάντως, η απόφαση είναι κοινή και μετά και την παρουσία του γαλλικού φαντ να συνεχιστεί η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Και μάλλον εκεί θα είναι το επόμενο crash test.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, όταν έρθει η ώρα για να γίνουν οι εργασίες, ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας. Ποιο θα είναι το μέγεθος της αντίδρασης της Τουρκίας και πώς θα αναγκαστεί να απαντήσει η χώρα μας.
1: Πάντως, μόνο αυτό θα πω. Εξετάζεται το ενδεχόμενο οι έρευνες στο ευαίσθητο αυτό τμήμα νοτίως της Κάσου να αντεθούν σε γαλλική εταιρεία εκκοινοπραξία για την ενίσχυση της ασφάλειας του εγχειρήματος. Κρατήστε το αυτό, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του.
0: Και από την άλλη, οι Τούρκοι ανησυχούν μετά και την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο. Αμέσως μετά, ο Χακάν Φιντάν επικοινώνησε με τον Αιγύπτιο ομολογό του, θέλοντας να μάθει τι γίνεται, γιατί δεν θέλει η Τουρκία με τίποτα να χάσει την Αίγυπτο. Από την άλλη, και ο Σίσι είναι σε μια περίεργη θέση, γιατί δεν θέλει να βρεθεί απέναντι από το Ισραήλ.
1: Ακριβώς.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ναι.
0: Είναι ένα παζλ, λοιπόν, γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό, το οποίο υπάρχει στην Μεσόγειο. Και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η ώρα όμως είναι 9 παρά 20, που σημαίνει ότι στο στούντιο
1: ήρθε και μπούκαρε ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας δώσει τα νέα για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου, καλημέρα.
0: Ο Αλγουαλίθ. Αλγουαλίθ. Σωστά τον λέω. Πρέπει να τον μάθουμε και να τον λέμε.
3: Καλημέρα, αρχικά.
0: Καλημέρα.
3: Η Μανώλα Αλγουαθήλ.
0: Αλγουαθήλ.
3: Ο Βάσκος διάδοχος του κορυφαίου στην ιστορία, έτσι.
0: Λοιπόν, είχαμε αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, μετά το πήρα χαμπάρι αργά, εγώ να ξέρετε.
0: Έφυγε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και ήρθε λοιπόν ο Βάσκος, πώς τον είπαμε.
3: Η Μανώλα Αλγουαθήλ.
0: Αυτός ήρθε.
3: Χθες ήταν μέρα δυσάρεστων γεγονότων.
1: Δεν θα το πω αυτό, δεν το ξέρω το αυτό.
0: Ήταν προπονητή στη Ρεάλ Σοσιεδάδ για αρκετά χρόνια, με την οποία κατέκτησε και ένα κύπελο. Έχει πολύ καλές συστάσεις, πολύ καλές περγαμίνες. Μένει να τον δούμε λοιπόν εδώ στο έργο του στον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ φυσικά θα μείνει στην ιστορία του Ολυμπιακού. Είναι ο προπονητής ο οποίος κατέκτησε το Conference League. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη?
3: Ακριβώς. Θα μείνει στην ιστορία. Κάντε με κορυφαίος. Τώρα αποφάσισα να πάνε σε αυτή τη λύση. Εντάξει.
0: Θα δούμε λοιπόν πώς θα
1: πάει. Δεν του άρεσε, στεναχωρήθηκε ο Παναγιώτης, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Οπότε, ας πούμε για την κίνηση.
0: Να πούμε για την κίνηση, ναι.
3: Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας από Προσπέλα στην άνοδο στον Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλίση Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από

0: το δόστρωμα το γιοταχή.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Χθες φυσικά είχαμε και τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Ο Χριστός και η Παναγία. Και δεν το λέω για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Τι έγινε.
1: 3 ώρες και 45 λεπτά.
2: Εντάξει, πρέπει να τελειώνει. Φυσικά δεν το λέω και εγώ θα το έλεγα, αλλά όχι για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί και του Πρωθυπουργού πολύ μεγάλη.
1: Εννοώ για όλους τους πολιτικούς.
2: Πρέπει να σταματήσει αυτό.
1: Δεν γίνεται ρε παιδιά συνέντευξη τύπου τώρα 3 και 3,5 ώρες.
2: Μία ώρα
1: και
2: να πει ένα όριο,
1: παρά
2: μία μισή,
1: ένα τέταρτο.
2: Ακριβώς. Και αφορά όλους και όχι τον Αλέξη Τσίπρα για να μην υπάρξει.
1: Όχι βέβαια. Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας απαντούσε στα ερωτήματα.
2: Εντάξει,
1: τα οποία δεν
2: ήταν δημοσιογράφη εκεί. Απάντησε σε όλα τα ερωτήματα, θα τα πούμε.
1: Αλλά 4 ώρες παρά ένα τέταρτο. Κανείς δεν με λυπάται.
2: Εγώ δεν μπόρεσα να το δω όλοι.
1: Για βάλε μένα που μόνταρα.
2: Ναι.
1: Παναγία μου, λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
3: Real FM. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με 3 σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασσαλίδια της χειροτεχνίας, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
4: Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε. Η επιτυχία που αξίζετε. Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
4: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ

0: και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Στέλνετε πολλά μηνύματα και για την κίνηση. Τα έχουμε μεταφέρει. Καλημέρα στον Παναγιώτη που είναι μπλοκαρισμένο στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Έχουμε μεταφέρει το μήνυμά σου. Ο Παναγιώτης Βολάνιος επικοινωνεί. Τώρα και για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Πολλά μηνύματα για τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και για τις θεραπείες που γίνονται σε διάφορα ιατρία. Η Ελένη, για παράδειγμα, η οποία είναι νοσηλεύτρια και μπαίνει στα χειρουργεία, λέει ότι δυστυχώς ακόμα και γιατροί οι οποίοι δεν έχουν γνώση κάνουν τέτοιες πράξεις, αλλά και οποιοσδήποτε άλλος, με βάση πάντα το χρήμα. Και ότι δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Καλημέρα στην Ελένη,
1: Καλημέρα,
0: η οποία τα γνωρίζει μέσα από τα χειρουργεία. Είναι το θέμα το οποίο συζητήσαμε σαν προέκταση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σχετικά με αυτές τις θεραπείες. Θα επανέλθουμε στη δεύτερη ώρα. Προς το παρόν όμως λέγαμε για τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Πώς σου φάνηκε ο Αλέξης Τσίπρας?
1: Εντάξει, απάντησε σε όλα. Νομίζω ότι είχε τις απαντήσεις που έπρεπε. Αυτό που θέλει να αναδείξει ο κ. Τσίπρας είναι ότι ο βασικός του αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως εμφανίστηκε και ως ένας άνθρωπος, ως ηγέτης, ένα πολιτικό πρόσωπο που θα ενώσει την προοδευτική παράταξη. Κατάλαβα ότι αυτό επιχείρησε. Μιλάω τώρα σαν ένα γενικό συμπέρασμα ο Αλέξης Τσίπρας χθες, με την πρώτη του συνέντευξη τύπου ως πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Από την άλλη.
0: Να μείνουμε λίγο σε αυτό που είπες. Γιατί όντως φαίνεται ότι αποδέχεται το ρόλο του αντιπάλου του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως τον έχει επιλέξει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Πολύ σωστά, ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα.
0: Αλλά άφησε και ένα παράθυρο, νομίζω, ανοιχτό προς το Πασόκ. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας για αυτό το θέμα.
2: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Θα κάνω το παν για να το πετύχω με το Πασόκ. Δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αντίπαλός μας είναι η δεξιά, αντίπαλός μας είναι ο κ. Μητσοτάκης.
0: Αυτό είναι λοιπόν.
1: Ξεκάθαρο.
0: Αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης και η δεξιά. Αντίπαλος δεν είναι το Πασόκ.
1: Είναι ανταγωνιστής.
0: Το Πασόκ είναι ανταγωνιστής.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι ξεκάθαρα έδωσε το στίγμα ποιος είναι ο αντίπαλος για τον Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είπε. Είπε ξεκάθαρα ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Από εκεί και πέρα, για το θέμα των εκλογών. Στόχος, όπως είπε, της Ελλάς είναι η πρωτιά στις εκλογές και να λάβει την εντολή, την πρώτη εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης. Εάν δεν τα καταφέρει, έδωσε την απάντηση.
2: Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το έχω ξαναπεί. Το λέω και τώρα και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, για καμία καταστροφή.
1: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας το είπε αυτό γιατί σίγουρα εντάξει, αφήνω τις πρώτες εκλογές, πάντα στις δεύτερες εκλογές, κοίταζα λίγο τα στοιχεία, ευνοείται το πρώτο κόμμα αλλά και το δεύτερο κόμμα. Και με δεδομένο ότι σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι δεύτερο κόμμα η Ελλάς του κ. Τσίπρα, σου λέει και οι δεύτερες κάλπες δεν είναι καταστροφή, γιατί πάντα υπάρχει μια ενίσχυση και του δεύτερου κόμματος στις δεύτερες κάλπες.
0: Υπάρχει συσπήρωση εκεί, στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα.
1: Ακριβώς. Ο τρίτος θα έχει το πρόβλημα, έτσι. Ουσιαστικά αυτό ήθελε να πει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο τρίτος θα έχει το πρόβλημα. Λοιπόν, ξεκάθαρος και σε αυτό το σημείο ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ρωτήθηκε για το θέμα που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση και έχει να κάνει με το περιουσιολόγιο και αυτή την πατριωτική εισφορά στο 1% των ισχυρότερων, των πιο πλούσιων Ελλήνων. Ρωτήθηκε λοιπόν για το μέγεθος της περιουσίας και πώς αυτό προσδιορίζεται.
2: Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για τον ακριβής μέγεθος της περιουσίας του ισχυρότερου 1% στη χώρα μας. Έχουμε κάποια ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή που προκύπτουν από τον έμφυα και από τις καταθέσεις. Αλλά προφανώς το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σου το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο.
1: Λοιπόν, επειδή έχει σηκωθεί πολύ σκόνη, νομίζω ότι καλό θα ήταν και ο κ. Τσίπρας γι' αυτό είπε: θα γίνει το πρώτο το περιουσιολόγιο και μετά θα σας πω. Και σωστά το είπε. Παρ' όλα αυτά, όταν λες ότι δεν ξέρω πώς θα πάρω, άκουσα και τον κ. Κουντεντάκη χθες, δημιουργεί μια, ρε παιδί μου, μια ανησυχία σε κάποιους. Εγώ το ακούω ότι οι πιο πλούσιοι, οι υπερπλούσιοι, να το πω έτσι, συγγνώμη και για την, για την λέξη, είναι αυτοί που πρέπει να δίνουν παραπάνω. Αυτό δεν το νομίζω ότι κανείς το ακούει ότι είναι παράλογο. Λογικό είναι. Το θέμα είναι πώς θα βρεις τον υπερπλούτο. Το ένα. Το ένα ακόμα άλλο κομμάτι είναι ότι κάποιοι από τους υπερπλούσιους φορολογούνται κανονικά και οι καταθέσεις τους, γιατί άκουσα για φορολόγηση καταθέσεων. Φορολογούνται κανονικά οι καταθέσεις, όποιος καταθέσει την τράπεζα. Τα έχει δηλωμένα και τα έχει φορολογηθεί. Έτσι, και πώς θα γίνει αυτό το περιουσιολόγιο, ακριβώς για να εντοπιστούν αυτοί που έχουν τον υπερπλούτο. Και τι λέμε υπερπλούτο και τι ακριβώς θα φορολογηθεί. Αυτά είναι ερωτήματα, νομίζω, που ο κύριος Τσίπρας λέει: πρώτα θα κάνω το περιουσιολόγιο, θα δούμε και θα σας πω.
0: Ναι, γιατί λέει ότι θα ήταν ανεύθυνο να πω εγώ τώρα κάποιο ποσό από τη στιγμή που δεν έχει γίνει το περιουσιολόγιο. Και συμπληρώνει ότι εμείς δεν έχουμε υπολογίσει αυτά τα χρήματα από την πατριωτική εισφορά στα χρήματα τα οποία υπολογίζουμε στο πρόγραμμά μας. Εκεί λοιπόν έπεσε και ατάκα. Θυμάσαι που σου έλεγα να δούμε με τι τραγούδι θα απαντήσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη έβαλε τα δίδυμα φεγγάρια. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν διάλεξε Γλυκερία.
2: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μητσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως. Και όταν έχει κάποιος ένα διάριστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή.
1: Πληρώνει για την περιουσία αυτή, πληρώνει, φορολογούνται κανονικά, δηλώνονται κανονικά τα χρήματα. Απλώς το λέω, εντάξει.
0: Ναι, και ίσως... να τα έχει στην τράπεζα, πάνω απ' όλα δεν είναι μαύρα.
1: Αυτό λέω.
0: Ότι είναι καθαρά, εντάξει. Ότι έχουν δηλωθεί, έχουν φορολογηθεί.
1: Λέω τώρα το κύριο Τσίπρας να λέει ότι κάποιος που έχει 5 εκατομμύρια πρέπει να φορολογηθεί παραπάνω. Το ακούω από κάποιον που έχει 30.000 ή 40 ή 10. Αυτό το ακούω. Αλλά ότι είναι φορολογημένα τα χρήματα που είναι στην τράπεζα είναι άσπρα χρήματα, δεν είναι μαύρα. Έχει φορολογηθεί. Ξαναλέω. Το ότι αυτό το σκεπτικό ότι ο υπερπλούτος πρέπει να συνεισφέρει παραπάνω στα φορολογικά έσοδα, εγώ συμφωνώ. Αλλά ο τρόπος που θα γίνει και το σκεπτικό που θα γίνει και τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν πρέπει να είναι όλα ακριβή.
0: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα αναφερθούμε και σε άλλα σημεία της συνέντευξης τύπου, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ζητάω δεύτερη ευκαιρία, όχι για μένα, αλλά για τη χώρα. Αν και λέει δεν είχα πρώτη ευκαιρία, εγώ λέει συγκυβέρνησα με την Τρόικα, είχα τα χέρια δεμένα. Οπότε ζητάω μια δεύτερη ευκαιρία κυρίως για τη χώρα. Αναφέρθηκε και στα οικονομικά της Ελλάδας, τα οποία είπε ότι θα δημοσιοποιήσει το επόμενο διάστημα, αλλά και στο θόρυβο που προκλήθηκε μετά την τοποθέτηση του κ. Χιακαντάρη σχετικά με τη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων. Θα τα δούμε αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπου θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και την Βούλα και Χαγιά σήμερα.
1: Την εξαιρετική συνάδελφο για να μας κάνει ένα σχόλιο για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και τη συνέντευξη τύπου. Δύο καλημέρες, παρακαλώ. Ο Τάσος μας ακούει από τις Εθέρες της Ασίας. Ο Τάσος από το γυμναστήριο και τον ευχαριστούμε και καλημέρα. Και ο καπετάν Ιγνάτιος από την Κίνα. Καλημέρα και στους δύο, ναι.
0: Πολλούς χαιρετισμούς.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, νεότερη ενημέρωση σχετικά με τα μηνύματα που μας στέλνετε για την Αττική Οδό. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων στο ρεύμα προς αεροδρόμιο αποφυλής έως κόμβο Πεντέλης λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι
1: αυτό
0: που συμβαίνει
1: χαμόσες.
0: Αυτή την ώρα. Μας ενημέρωσε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Πάμε για δελτίο ειδήσεων καθώς η ώρα πλησιάζει 9 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Real FM.
4: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
5: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: βλέπει τραπέζιος ψύχτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την...
8: Η ώρα είναι 9.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
11: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
12: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
13: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
14: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: 100FM.
1: Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Η Arsenal κέρδισε εκτός έδρας την Napoli με 1-0 για τη League Phase του Champions League. Ακόμη η Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1 και Barcelona Feyenoord 5-1. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Έθρεο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

0: Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο αγαπάω ιδιαίτερα. Είναι τραγούδι των Νόπα. Το είχε κάνει διασκευή ο Γιώργος Μαζονάκης, αλλά όπως κατάφερνε πάντα, το έκανε δικό του. Με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Γιατί όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ήταν μια κατηγορία μόνος του. Ήταν μια περσόνα. Ένας performer με το δικό του στυλ, με το δικό του ύφος, με τη δική του ταυτότητα, χωρίς να αντιγράφει κανέναν. Έφυγε λοιπόν τόσο ξαφνικά από τη ζωή χθες σε ηλικία 54 ετών. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι αυτή την ώρα συνθήκες, οι οποίες διερευνώνται από τις αρχές, και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει εξέλιξη, καθώς αυτή την ώρα στο ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι βρίσκονται και αστυνομικοί αλλά και επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πραγματοποιούν αυτοψία στο ιατρείο με εντολή εισαγγελέα. Ενώ ερευνούνται οι συνθήκες της ιατρικής πράξης αλλά και η άδεια λειτουργίας αυτής της ιδιωτικής δομής. Αυτή είναι λοιπόν η τελευταία εξέλιξη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που αφορούν τη φερόμενη πλασμαφαίρεση στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε ο τραγουδιστής, αλλά και για την άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής. 9 και 9 πρώτα λεπτά στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Φυσικά το πρώτο θέμα ήταν η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, που εξακολουθεί να μας απασχολεί, και κυρίως για να μάθουμε και τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο του δημοφιλή τραγουδιστή. Από εκεί και πέρα σας είπαμε και για την κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ακούσατε τον Γιώργο Γεραπετρίτη να λέει ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε επί του πεδίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, συζήτησαν για την ηλεκτρική διασύνδεση
1: με την Κύπρο. Το οποίο προχωρά κανονικά, και μάλιστα υπάρχει σκέψη και να γίνει μια κοινοπραξία με γαλλική εταιρεία σε αυτό το ευαίσθητο τμήμα νοτίως της Κάσου. Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο, να το πούμε. Ενώ να μεταφέρω και την είδηση που κυκλοφορεί, ότι ο Ρούμπιο θα είναι μέσα στον Οκτώβριο, τώρα αρχές Οκτωβρίου, στην Ελλάδα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, για να συναντηθεί σίγουρα με τον κύριο Γεραπετρίτη. Θα δούμε πότε ακριβώς θα έρθει, γιατί υπάρχουν και είναι ο μήνας πριν τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, και βεβαίως πιθανότατα θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό.
0: Από εκεί και πέρα, είπαμε για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα χθες στη Θεσσαλονίκη, που έβγαλε, όπως ήταν λογικό, πολλές ειδήσεις. Το κυριότερο είναι ότι στόχος για την Ελλάς είναι η πρωτιά στις εκλογές και ο σχηματισμός κυβέρνησης. Εάν δεν συμβεί, λέει, αυτό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν πρόκειται για καμία καταστροφή. Αντίπαλός μας είναι η δεξιά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ΠΑΣΟΚ είναι ανταγωνιστής, δεν είναι αντίπαλος, είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ουσιαστικά έκλεισε το μάτι στο ΠΑΣΟΚ για ενδεχόμενες συνεργασίες. Για αυτή λοιπόν την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου, θα συνομιλήσουμε και θα σχολιάσουμε με την εξαιρετική συνάδελφο, την κυρία Βούλα Κεχαγιά. Βούλα μου, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, Βούλα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δύο, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Βούλα, θέλω ένα σχόλιο. Πώς είδες χθες τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ακούω διαφορετικές απόψεις.
2: Πώς τον είδα? Δύσκολη ερώτηση, έτσι.
1: Ναι, όχι, για σένα δεν είναι δύσκολη αυτή η ερώτηση, νομίζω.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει, από τότε που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει αποκτήσει ένα νέο στυλ. Άρα μπορώ να πω ότι αυτό το νέο στυλ το υπηρετεί. Δηλαδή, διατηρεί πάντα μία αίσθηση χιούμορ, αλλά είναι πιο αργός, πιο σταθερός.
0: Πιο ήρεμος, εμένα μου φάνηκε, Βούλα, χθες. Πιο σίγουρος.
1: Εγώ τον είχα συνηθίσει όμως λίγο πιο μαχητικό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, λίγο το πιο.
2: Αυτό νομίζω ότι έχει φύγει εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, από τότε που άρχισε η δημόσια συζήτηση για το ότι προτίθεται να ιδρύσει κόμμα. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, σταδιακά βεβαίως έχει γίνει αυτό, προσπαθεί να αποτινάξει από πάνω του μία ταμπέλα που του είχαν βάλει κάποιοι άλλοι, δηλαδή ότι είναι απλώς ένας αριστερός ριζοσπάστης
1: που αντιδρά σε όλα.
2: Λαϊκισμό, που αντιδρά σε όλα, που δεν έχει βάθος. Αυτό λοιπόν το έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά και σε επικοινωνιακό επίπεδο, γιατί κακά τα ψέματα και η επικοινωνία είναι πολύ μεγάλο μέρος.
1: Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω ποιον Τσίπρα προτιμάς. Την αφήνω την ερώτηση, την κάνουμε κατηδίαν στο τηλέφωνο αυτή την ερώτηση.
0: Ναι, αλλά να κάνουμε μια άλλη ερώτηση, Βούλα, γιατί δίνεις την μπάσα. Έχουμε μια επανατοποθέτηση σχετικά με την αριστερά. Βγαίνει έξω από το κάδρο η ριζοσπαστική αριστερά, ενώ ότι έχει υπολογίσει ότι θα χάσει αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων.
2: Αυτό επίσης είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Τώρα θα μου πείτε πρέπει να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ακούστε, εγώ είδα στην αρχή της χθεσινής συνέντευξης του κυρίου Τσίπρα μία προσπάθεια να πείσει ότι το κόμμα του είναι αριστερό κόμμα και ότι το πρόγραμμά του δεν είναι ένα κόμμα κεντρό. Δηλαδή που άρα που σε πολλά σημεία συμπίπτει με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία, όπως ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα. Και αυτό και γι' αυτό κατηγορείται ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ότι έχει στοιχεία κοινά με τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ. Η προσπάθεια αυτή ήταν έντονη και εκδηλή. Νομίζω ότι επί της ουσίας ο κύριος Τσίπρας κάνει νέο προσδιορισμό το τι μπορεί να είναι αριστερό χωρίς να θεωρείται ότι είναι και ξένο ή για πολλούς ακόμη και αποκρουστικό. Δηλαδή προσπαθεί να βάλει στην κανονικότητα κάτι το οποίο πριν από μερικά χρόνια είχε ταυτιστεί, μέχρι και πριν από μερικά χρόνια, με καταλήψεις, εξεγέρσεις, αντιδράσεις, μαχητικότητα του τύπου θα σκίσω τα μνημόνια,
1: τους αγανακτισμένους του συντάγματος.
2: Ακριβώς. Τώρα αυτό που προσπαθεί και επιχειρεί κατά τη γνώμη μου πάντα να πείσει ο κύριος Τσίπρας είναι ότι η αριστερά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να τρομάζει και να φοβίζει, ότι είναι κάτι το οποίο αφορά την καθημερινότητά μας. Το αριστερό είναι μέσα στη ζωή μας και δεν είναι κάτι ξένο προς τους πολλούς.
0: Και άρα, αυτό που είπε μάλιστα, ότι η αριστερά δεν είναι για να διαχειρίζεται τη φτώχεια, αλλά για να δημιουργεί πλούτο και να τον μοιράζει δίκαια.
2: Ακριβώς. Και ότι για την τέχνη του εφικτού και για τη διεύρυνση της τέχνης του εφικτού.
1: Ναι. Εγώ
2: σε αυτή τη διεύρυνση βάζει και το δικό του κόμμα.
1: Ναι. Εγώ αναρωτιέμαι, γιατί χθες ρωτήθηκε ο κ. Τσίπρας για τους πρώην συντρόφους του που παρετήθηκαν, αναξαρτητοποιήθηκαν, έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχει ξεκινήσει και μια μεγάλη κουβέντα, γιατί ακόμα δεν έχουν ενταχθεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τι κατάλαβες από την απάντηση, γιατί εγώ δεν κατάλαβα πολλά.
2: Μπράβο, σωστά. Νομίζω ότι και οι δύο, αλλά και η πλειονότητα δεν κατάλαβαν. Ούτε εγώ κατάλαβα. Κατάλαβα, επανέλαβε ο κύριος Τσίπρας με δομημένο και συγκροτημένο τρόπο αυτά που ξέρουμε έως τώρα. Τίποτα περισσότερο όμως. Δηλαδή δεν καταλάβαμε, γιατί δεν υπήρξε και follow-up ερώτηση, όχι από τον δημοσιογράφο, από άλλον δημοσιογράφο.
1: Ναι,
2: ο δημοσιογράφος δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει follow-up ερώτηση.
1: Πολύ σωστά.
2: Ακριβώς. Για το πότε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα κριτήρια για να ενταχθούν οργανωτικά στην Ελλάς, γιατί είναι άλλο, εγώ ξέρω ανθρώπους που έχουν γραφτεί στην Ελλάς, έχουν παραιτηθεί από τις όποιες θέσεις τους, αλλά δεν έχουν ενταχθεί, δηλαδή δεν τους βλέπω να έχουν κάποιο ρόλο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ναι,
2: πότε αυτοί οι άνθρωποι θα ξέρουν αν θα είναι υποψήφοι, αν θα μπουν σε όργανα, αν θα τους χρησιμοποιήσετε. Αυτό δεν το μάθαμε.
1: Μάλιστα.
2: Ακούσαμε ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, ότι το κόμμα είναι ανοιχτό και με καλή θέληση το πιστεύουμε αυτό, ότι έτσι είναι. Ακούσαμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυτά τα εμπόδια που θα δημιουργούσαν προς κόμματα στο να είναι ενταγμένοι ενεργά, αλλά δεν μάθαμε πότε και με τι κριτήρια θα ενσωματωθούν. Μόνο κάποια στιγμή ακούσαμε ότι στα ψηφοδέλτια θα αποφασιστούν συλλογικά.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό.
1: Αυτό. Βούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα ξαναπούμε σύντομα.
2: Σας
1: ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σου.
2: Για τη φιλοξενία. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, Βούλα. Καλή συνέχεια. Ήταν η Βούλα και Χαγιά.
1: Τους βλέπω.
0: Η δική της οπτική, λοιπόν, πώς κατέγραψε την χθεσινή συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
1: λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πλησιάζει το Oktoberfest, το διαστημότερο φεστιβάλ του Μονάχου και μία από τις πιο απολαυστικές υπαίθριες γιορτές. Και τώρα μπορείς να φέρεις λίγη από αυτή τη λαχταριστή ατμόσφαιρα στο δικό σου τραπέζι. Στα Lidl θα βρεις λουκάνικα, μπέργκερ, αλαντικά, σαλάμι, μπρέτσελ, Ιωσήφ και τραγανάστα. Για να στήσεις ένα τραπέζι γεμάτο νοστιμιές και να μοιραστείς απλόχερα. Βάλ τα όλα στη μέση, γέμισε τα πιάτα και άσε την παρέα να απολαύσει τη δική σου Oktoberfest στιγμή Lidl, γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο, είναι το πρώτο μήνυμά σου το οποίο έρχεται, δεν έχει έρθει κάποιο νωρίτερα, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει, πάντως είναι το πρώτο μήνυμά σου, καλή σου ημέρα. Τώρα, για να κλείσουμε το θέμα της συνέντευξης τύπου του Αλέξη Τσίπρα, ρωτήθηκε για τον κύριο Σιακαντάρη. Ο κύριος Σιακαντάρης είχε κάνει την τοποθέτηση, την ανάρτηση, λέγοντας ότι σε μία περίοδο, για παράδειγμα, όπως αυτή της δεκαετίας του 30 στη Γερμανία με την άνοδο του Χίτλερ, φανταστείτε, για παράδειγμα, το έφερε στα τωρινά δεδομένα, το Ντιλίνκε και το S5 να έλεγαν ότι δεν θα συνεργαστούν και να άφηναν τον Χίτλερ να ανέβει στην εξουσία. Αυτό από κάποιους ερμηνεύτηκε ως μια προτροπή από την πλευρά του κυρίου Σιακαντάρη για ένα ενδεχόμενο συνεργασίας όχι μόνο με το ΠΑΣΟΚ,
1: αλλά και με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αλλά και με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πολύ σηκώθηκε, πολύ σκόνη.
0: Ρωτήθηκε λοιπόν χθες ο Αλέξης Τσίπρας και απάντησε. Ρωτήθηκε από τον Γιάννη Τσακίρη και τον Αντένα.
3: Ο κύριος Σιακαντάρης είναι ένας διανοούμενος της σοσιαλδημοκρατίας, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην διακήρυξη της Ελλάς. Ο κ. Σιακαντάρης με δική του και δική μου επιλογή δεν είναι στέλεχος της Ελλάς. Δεν συμμετέχει σε κανένα από τα όργανα μας. Δεν είναι στέλεχος, λέω, με δική του και δική μου επιλογή, διότι ο ίδιος θέλησε, θα έχει τη δυνατότητα της έκφρασης των προσωπικών του απόψεων χωρίς κάθε φορά αυτές να τις ζυγίζει στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων.
1: Εντάξει, σου λέει δεν είναι μέλος της Ελληνικής
0: Αριστεράς.
1: Ναι, σου λέει γι' αυτό και αποφάσισα και εγώ από κοινού και εκείνος αποφάσισε για να μπορεί να λέει ελεύθερα τις απόψεις του, να μην ενταχθεί στο κόμμα.
0: Ούτε μέλος του κόμματος, ούτε μετέχει στα όργανα.
1: Ναι.
0: Άδειασμα.
1: Ναι.
0: Κανονικό. Αυτά ήταν λοιπόν τα βασικά σημεία από τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Είπε πάρα πολλά φυσικά, μίλησε και για την ακρίβεια, είπε ότι έχουμε τιμές Παρισίων και μισθούς Βουλγαρίας και ότι υπάρχει ένα αόρατο μνημόνιο. Είπε ότι οι πολίτες είχαν περισσότερα το 2019 και εστίασε και στα θέματα της ακρίβειας αλλά και στα θέματα της διαφθοράς.
1: Και τα εθνικά.
0: Για άλλη μια φορά και τα εθνικά
1: που
0: θέματα.
1: Που ήταν χαμηλή τον υποσωμοποίηση και είπε ότι δεν πρέπει τα εθνικά. Εγώ το ακούμε πολύ, πολύ θετικά αυτό που ο κύριος Τσίπρας να μπλέκουμε τα εθνικά στην προεκλογική περίοδο. Πρέπει να αφήσουμε τα εθνικά έξω από αυτό και είπε και τις δικές του προτάσεις θα έκανε εκείνος αν είχε τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Μία σημείωση μόνο για το θέμα του Ισραήλ. Εγώ ήμουν από εκείνους που είχαν βοηθήσει στο να δημιουργηθεί αυτή η σχέση με το Ισραήλ και αναγνωρίζω τα ωφέλη που υπάρχουν. Όμως θα επανεξέταζα αυτή την σχέση εάν το Ισραήλ συνεχίσει την γενοκτονική αυτή πολιτική την οποία ακολουθεί στην Γάζα. 20 λεπτά μετά από τις 9 είναι ώρα για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Παναγιώτης Βολάνιος ξανά στο στούντιο. Έλα Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι. Θα ξεκινήσουμε διαφορετικά. Πάμε από την Αττική Οδό που είχαμε και μηνύματα στο τέλος προηγούμενης ώρας από τους ακροατές. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Φιλής έως Μαραθώνος και 15 έως 20 λεπτών στο ίδιο ρεύμα, δηλαδή προς αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία. Αυτό συμβαίνει λόγω της ανατροπής οχήματος που είχαμε νωρίτερα το πρωί στο ίδιο ρεύμα. Και έχουν παραμείνει τόσο μεγάλες ουρές οχημάτων. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημαίνονται και εκεί καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Απροσπέλας είναι η κάθοδος του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Ρέντι και η άνοδος από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και του Μοσχάτου. Και η ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Μολάνη. Σεπτέμβρης, μήνας αλλαγών και ανανέωσης. Και ποιοι κάνουν τις περισσότερες αλλαγές? Οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα αυτά όμως θέλουν ενέργεια. Γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα ΔΕΗ My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr. Καλημέρα Αναστασία, μεγάλη στεναχώρια λέει για τον Μαζό, όσο για τον Αλέξη Τσίπρα μου φάνηκε πιο όριμος και κατασταλαγμένος. Καλημέρα, καλή συνέχεια και στον Χριστόφορο. Πληθωρισμός 3,8 χθες.
1: Ναι, αλλά ναι, αυτό είναι. Περάσαμε το 3,5%. Με βεβαίως τρελό ράλι, θα πω εγώ, και συγγνώμη για το τρελό, στα καύσιμα, στην ενέργεια, και αυτό είναι που επηρέασε τον πληθωρισμό. Στα τρόφιμα δεν είχαμε αυξήσεις, τουλάχιστον με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Εκεί αυτό που επηρέασε τον πληθωρισμό και ανέβηκε πάρα πολύ είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, που βρίσκεται, να ξέρετε, το φυσικό αέριο σε υψηλά από το 2022. Είναι απίστευτη κριτική άνοδο στο φυσικό αέριο. Βεβαίως και στο ντίζελ και στην βενζίνη έχουμε αυξήσει, αλλά το φυσικό αέριο ύπταται. Την ίδια στιγμή λοιπόν και τα ενίκια τρέχουν, δηλαδή με 6 κόμμα κάτι.
0: Και τι είναι αυτό που δεν τρέχει?
1: Ναι, λέω ότι στα τρόφιμα είδα, γιατί κοίταξα λίγο τις κατηγορίες. Υπάρχει μία συγκράτηση. Και αυτό το λέω γιατί το λέω. Όχι ότι η ενέργεια είναι λιγότερο κακό, γιατί και βενζίνη βάλουμε και βάζουμε και πετρέλαιο θέρμανση θα βάζουμε και ντίζελ βάζουν οι άνθρωποι για να κάνουν.
0: Παραμιλάνε η Αμαλία. Πάνε στα πρατήρια και παραμιλάνε.
1: Εγώ πήγα σε φούρνο εχθές να πάρω κουλούρι Θεσσαλονίκης και ο άνθρωπος του άνοιξε τον λογαριασμό του ρεύματος, μου είπε, και του ήρθε κόλπος. Τρεις φορές πάνω σε σχέση με τον Ιούλιο. Με τον Ιούνιο.
0: Και από εκεί και πέρα πας να βάλεις βενζίνη 2,155.
1: Εγώ πλέον, ναι, 30 ευρώ παραπάνω το τυπόσιμο.
0: Πας να βάλεις ντίζελ 2,059.
1: Πρέπει, άκουσα και τον κύριο Παπασταύρου χθες, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να λέει ότι αν συνεχιστεί αυτό, δεν αποκλείουμε νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια. Ναι, αλλά πρέπει να γίνουν γρήγορα, θα πω εγώ. Γιατί υπάρχει τεράστιο θέμα με τα καύσιμα. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, η ακρίβεια είναι εδώ. Ξαναλέω, κυρίως σε καύσιμα και ενίκεια.
0: Έχουμε βέβαια και τα τρόφιμα, έχουμε την πρωτοβουλία μείωσης τιμών, για την οποία συνομιλήσαμε χθες εδώ στην εκπομπή με την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, που είναι στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή. Και της θέσαμε το θέμα για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τα ταμπελάκια.
1: Ναι.
0: Που αλλού υπάρχουν, αλλού δεν υπάρχουν, και σε κάποιες περιπτώσεις που μπερδεύονται οι καταναλωτές με τα ταμπελάκια που βάζουν τα σούπερ μάρκετ. Και μας απάντησε η κυρία Τσαγκάρη.
5: Υπάρχουν παντού ταμπελάκια. Αλλά επειδή δεν μπορώ να ελέγξω 2.500 καταστήματα, με χαρά μεγάλη κάποιος να μου πει το τάδε, στην τάδε περιοχή, στην τάδε πόλη δεν έχει ταμπελάκια. Και θα επέμβω αμέσως. Βεβαίως και υπάρχει υποστελέχωση, αλλά είναι ένα θέμα που ελπίζω ότι θα το λύσουμε στο επόμενο διάστημα. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να γράφεται η προηγούμενη τιμή και η επόμενη τιμή. Δεν έχει γίνει. Είναι και συστημικό θέμα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν ήταν εφικτό αυτό.
0: Σε έναν ιδανικό κόσμο θα θέλαμε να γράφουν στα ταμπελάκια και τις προηγούμενες τιμές για να γίνεται σύγκριση, αλλά στον ιδανικό κόσμο. Στον δικό μας που δεν είναι ιδανικός, δεν αναγράφεται λοιπόν η προηγούμενη τιμή. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
6: Real FM.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
11: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα, και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθήκων. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
12: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι!
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει!
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει!
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει!
13: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπούμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
14: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει!
16: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια
1: και καλή. FM στους 103,3.
2: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
6: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Λατό FM στους 103,3.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Στην Αθηνά από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην Άνοδο του Συγκρού και στην Αττική Οδό από Ζεφύρη μέχρι Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Ο καιρός έχει δροσίσει και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, θα διατηρηθεί δηλαδή αυτή η δροσιά. Ενώ από την Κυριακή αναμένονται και βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Θα τα πούμε και αύριο πιο αναλυτικά. Προς το παρόν, επειδή σχολιάζαμε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα και την αναφορά που έκανε στον κύριο Σιά Καντάρη, λέγοντας ότι δεν είναι μέλος της Ελλάς και ότι δεν συμμετέχει στα όργανα, να πούμε ότι υπάρχει σφοδρή αντίδραση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει λοιπόν ανακοίνωση, υπάρχει σχόλιο του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ που κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι έχει ροπή στο ψέμα. Σήμερα, λέει, το ΠΑΣΟΚ μας πληροφόρησε ότι ο συντάκτης της ιδεολογικής του διακήρυξης, Γιώργος Χιακαντάρης, δεν είναι στέλεχος του κόμματός του. Μόλις ο κύριος Χιακαντάρης άρχισε να μαρτυράει τη στρατηγική της Ελλάς για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν. Κατέβασαν, μάλιστα, λέει, και το όνομά του από την ιστοσελίδα της Ελλάς και τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου. Γιατί αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι στις 13 Ιουλίου. Και αυτό είχε περάσει και στον τύπο. Δόθηκε η επίσημη ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος της Ελλάς. Στους 400 λοιπόν του Τσίπρα, όπως τηλεφωνούν, λέει, πολλοί δημοσιογράφοι την είδηση, ο κύριος Χιακαντάρης ήταν στη θέση 322. Και ξαφνικά, λέει, χθες έχει κατέβει το όνομα του κύριου Χιακαντάρη από την ιστοσελίδα της Ελλάς και τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου. Λέγοντας λοιπόν ότι μετέχει και σε όργανα του κόμματος όπως είναι το Εθνικό Συμβούλιο.
1: Πάντως η ομιλία του κυρίου Τσίπρα, η συνέντευξη, συγγνώμη, του κυρίου Τσίπρα, προκάλεσε την αντίδραση σύσσωμη της αντιπολίτευσης και βέβαια και της κυβέρνησης. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε ανακοίνωσή του λέει ότι το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Παραμένει ο ίδιος και απαράλλαχτος στην ανακοίνωσή του, μεταξύ άλλων, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
0: Χθες είχαμε και δημοσκόπηση. Είχαμε δημοσκόπηση της GPO για το Star Channel.
1: Ακριβώς. Στην πρόθεση ψήφου, Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου, ξαναλέω, 25,8% με άνοδο 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς με 13,5% και ενισχύεται κατά 0,3%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ διατηρεί ποσοστό 10,8%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Πλεύση Ελευθερίας, Φωνή Λογικής, Ελπίδα για τη Δημοκρατία που έχει χάσει αρκετά. Νέα Μέρα 25, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30,6% από 28,6% στην έρευνα του Ιουνίου. Η Ελλάδα του κ. Τσίπρα στο 16% από 15,1%. Το ΠΑΣΟΚ στο 12,8% από 12,4%. Η Ελληνική Λύση στο 9%. Και ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα, Πλαίσια Ελευθερία, Φωνή Λογική, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μέρα 25, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη. Λοιπόν, όμως έχουμε μια πηγές από τη Χαρλόα Τρικούπη που σχολιάζουν τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση της GPO και λέει: από το πρωί διαβάζουμε copy-paste τίτλους σε σειρά ιδεσιογραφικών ιστοσελίδων για το ΠΑΣΟΚ που δεν ξεκολλάει στις δημοσκοπήσεις μετά τη μέτρηση της εταιρείας GPO. Η προηγούμενη δημοσκόπηση από την GPO διαρρήθηκε τον Ιούλιο για λογαριασμό της ιστοσελίδας Η Εφημερίδα και χθες παρουσιάστηκε η τελευταία στον τηλεοπτικό σταθμό Star. Δύο επισημάνσεις: η σύγκριση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι στην εκτίμηση ψήφου σε 1,5 μήνα η Ελλάς υποχώρησε 0,6% και το ΠΑΣΟΚ ενισχύθηκε κατά 2%. Και στη δεύτερη διευκρίνηση, ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει καν μιλήσει στη ΔΕΘ, παρατάφτα αξιολογήθηκε στη δημοσκόπηση πόσο έπεισε σε σχέση με τις εξαγγελίες των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα. Μάλιστα, το ερώτημα δημιουργούσε την αίσθηση πως έχουν παρουσιάσει το σχέδιό τους και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί στην 90η ΔΕΘ, λέει, μεταξύ άλλων, λένε πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.
0: Έχουν δίκιο στο γεγονός ότι ακόμα δεν έχει ανέβει. Ακριβώς. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί μην ξεχνιόμαστε, αξιωματική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει ανέβει λοιπόν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, το Σάββατο και την Κυριακή θα βρεθεί λοιπόν και εκείνος στη Θεσσαλονίκη, οπότε θα περιμένουμε να κρίνουμε αμέσως μετά.
1: Και επίσης κάποιοι ακροατές στέλνουν όσον αφορά την φορολόγηση των καταθέσεων των πιο πλουσίων που εξήγηλε ο κ. Τσίπρας, λέει ότι δεν ξέρει ο κ. Τσίπρας ότι οι καταθέσεις φορολογούνται με 15%. Το στέλνουν οι ακροατές μας εδώ.
0: Αυτό το είπαμε και εμείς νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Και αυτά τα χρήματα προφανώς έχουν φορολογηθεί πριν μπουν σε μία τράπεζα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ο φόρος των καταθέσεων. Εμένα μου κάνει και κάτι άλλο εντύπωση σχετικά με αυτόν τον πατριωτικό φόρο, για τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω για το μέγεθος της περιουσίας, γιατί δεν το γνωρίζω ακόμα. Είπε όμως τι συμβαίνει σε άλλες χώρες.
2: Αναφέρατε το παράδειγμα της Ισπανίας, να σας πω ότι γίνεται, υπάρχει για χρόνια περιουσιολόγιο και φόρος πλούτου στην Ελβετία, στην Νορβηγία. Εντάξει, υπάρχουν προφανώς αντιδράσεις από κάποιους υπερπλούσιους που δεν θέλουν να φορολογούνται και θέλουν να φοροδιαφεύγουν, αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα και κινήσεις πατριωτών εκατομμυριούχων σε κάθε χώρα που λένε φορολογήστε μας.
0: Κύριε Τσίπρα, εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν υπερπλούσιο να λέει φορολογήστε με.
1: Ούτε εγώ.
0: Μου ακούγεται πάρα πολύ ρομαντικό, μου ακούγεται έτσι πάρα πολύ ουτοπικό.
1: Μένει αυτό να διευκρινιστεί. Πώς, ποιοι είναι υπερπλούσιοι και πώς θα γίνει αυτό το πλουσιολόγιο,
0: ναι,
1: για αυτό και ο ίδιος.
0: Αλλά πέρα από αυτό.
1: Αυτό, αλλά
0: έχει,
1: εγώ δεν έχω ακούσει.
0: Έχει ακούσει κανέναν υπερπλούσιο να λέει, ελάτε φορολογήστε με.
1: Τι χαίρεται το όνομα του Μάσκ.
0: Ναι.
1: Λέω, γιατί είναι εντάξει τώρα. Λέει, ελάτε να με φορολογήσετε. Λοιπόν, είναι ομιχλώδες όλο αυτό.
0: Για να μην πετάμε στα σύννεφα, το λέω εγώ έτσι. Μην βγουν ξαφνικά οι υπερπλούσιοι στους δρόμους της Αθήνας και λένε, ελάτε παιδιά, εδώ είμαστε, πάρτε τα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, γιατί μαζί μας και σήμερα είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, που συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε τέλος οριστικά στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον, επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
1: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη ή κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα διαβάσαμε σήμερα με την Αμαλία στην εφημερίδα Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Τι λέει λοιπόν σήμερα η Καθημερινή? Ότι ένας στους δύο συνταξιούχους εργάζεται και μετά τη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Και πάμε, λέει, προς νέο ρεκόρ το 2026. Θα έχουμε ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων αυτή τη χρονιά. Οι νέες αιτήσεις έφτασαν τις 144.000 το οκτάμηνο, από 128.000 που ήταν πέρσι. Ωστόσο, ένας στους δύο συνταξιούχους συνεχίζει να εργάζεται, αφού η μέση κύρια σύνταξη είναι κάτω από 900 ευρώ μεικτά.
1: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βεβαίως, με το ευνοϊκό πλαίσιο για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, πάρα πολλοί πλέον επιλέγουν να εργάζονται, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι δεν περικοπτεί η σύνταξη. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, κάποιοι κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό, βγαίνουν στη σύνταξη, δικαίωμα συνταξιοδοτικό. Και από την άλλη πλευρά, είτε είναι σε μια ηλικία που μπορούν να εργάζονται και εργάζονται και δεν φτάνει η σύνταξη. Άρα, που στρέφονται σε μια δουλειά για να μπορούν να ενισχύσουν το εισόδημά τους για να βγαίνει ο μήνας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα, Αμαλία μου, και εγώ θεωρώ πάρα πολύ θετικό αυτό το μέτρο, το οποίο δίνει το δικαίωμα στους συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να είναι δημιουργικοί.
1: Ναι.
0: Θέλουν να είναι ενεργοί.
1: Ακριβώς.
0: Και πολύ καλά κάνουν. Από την άλλη όμως, υπάρχουν και εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να συνεχίσουν να εργάζονται, γιατί διαφορετικά δεν μπορούν να τα βγάλουν
1: να
0: πέρα
1: ακριβώς
0: με τη σύνταξη που παίρνουν.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε ένα στους δύο συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό, και από ό,τι γράφουν εδώ οι Καθημερινοί, πάμε για ένα νέο ρεκόρ το 2026. I'll be fine. Καλημέρα και στον Νίκο στην Κεσαριανή, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Και στον Σωτήρη στην Αμοργό. Έχει δίκιο, λέει ο κύριος Τσίπρας, εγώ είμαι υπερφτωχός. Πείτε του, λέει, να με κάνει υπερπλούσιο και να με φορολογήσει μετά με πολύ μεγάλη χαρά. Καλημέρα Σωτήρη. Καλημέρα και στο Γιώργο. Θα κάνουμε υπομονή, λέει, μέχρι τις εκλογές και θα σεβαστούμε όποιο αποτέλεσμα φέρει ο ελληνικός λαός. Μόνο, λέει, σας παρακαλώ, όποιος χάσει μετά να σταματήσει για 3-4 χρόνια την γκρίνια. Αρκετή τοξικότητα, λέει, έχει πέσει στη χώρα.
1: ξέρετε, και ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει συνέχεια. Θα δώσω αυτό, θα καταργήσω αυτό, θα κάνω. Δηλαδή, όσοι είναι στην αντιπολίτευση, πολύ εύκολα ξεστομίζει πράγματα, τα οποία όταν έρχεσαι στην παίρνει διακυβέρνηση, το τιμόνι τη χώρα στα χέρια σου, είναι δύσκολο να τα υλοποιήσει. Βεβαίως, τα προγράμματα όλα, και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι κοστολογημένα. Το ταμείο του κράτους το έχει η κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση όσα εξαγγέλει τα εφαρμόζει και μπορεί να τα εφαρμόσει και να τα ψηφίσει και να τα εφαρμόσει. Από την άλλη πλευρά, αυτό το πράγμα, θα ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη το Σαββατοκύριακο για την 13η σύνταξη, το ΕΚΑΣ. Κάθε κόμμα έχει τη δική του στρατηγική στο οικονομικό πεδίο, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά όλα αυτά που λέγονται στη δημόσια σφαίρα πρέπει να είναι κοστολογημένα, συγγνώμη, και βεβαίως να μπορεί να γίνουν. Γιατί καλό είναι να ακούμε, αλλά δεν μάνε γίνονται, μπορεί να γίνουν. Εγώ αυτό αναρωτιέμαι, όλα αυτά. Εντάξει, αυτή η πολιτική αντιπαράθεση για τα προγράμματα οικονομικά των κομμάτων θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Ναι, ναι. Όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, θα γίνεται και εντονότερη.
0: Καλημέρα στον Νίκο στη Μελβούρνη. Καλημέρα.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
7: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
9: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
10: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα και στον Νικόλα, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του από το Chesterfield. Ο Νίκος μαζί με τη Μαριρένα, ο οποίος είναι και Ολυμπιακάρα.
1: Και Πασοκάρα.
0: Αλλά
1: ο Νίκος
0: είναι
1: πάντα.
0: Και Πασοκάρα, όπως υπογράφει το μήνυμά του.
2: Ω, Πασοκάρα!
0: Αυτό ακριβώς, την αγάπη μας από την Αθήνα. Ο Κωνσταντίνος έχει στείλει ένα μήνυμα σχετικά με την είδηση που μεταδώσαμε νωρίτερα για τους συνταξιούχους, οι οποίοι ένα στους δύο συνεχίζουν να εργάζονται και μετά τη συνταξιοδότηση, και λέει υπάρχει και άλλος λόγος, γιατί έχουν φύγει πάρα πολλοί από τη χώρα που είναι ειδικά σε τεχνικές εργασίες, σε εξειδικευμένες εργασίες, οπότε λείπουν αυτά τα επαγγέλματα με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να συνεχίσουν να εργάζονται. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα και στον Ευαγγέλη στη Θεσσαλονίκη. Παράδειγμα, λέει ο Warren Buffett, που έχει πει ότι η γραμματέα του πληρώνει φόρο μεγαλύτερο συντελεστή από τον ίδιο. Αυτή η ανισότητα, λέει, αναδεικνύει τις διαφορές στη φορολογική μεταχείριση μεταξύ του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και των κερδών από το κεφάλαιο. Φυσικά, κανένας Τσίπρας δεν πρόκειται να το αλλάξει αυτό, γράφει ο Ευαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στον Νικόλα στα ορυχεία της Κοζάνης. Ναι, λέει, αλλά δεν συνεχίζουν να εργάζονται μόνο οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν χαμηλή σύνταξη, αλλά και αυτοί οι οποίοι παίρνουν περισσότερα χρήματα και άρα παίρνουν δύο μισθούς ένα μήνα. Νικόλα μου, δεν μπορείς να απαγορεύσεις έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να αισθάνεται δημιουργικός, θέλει να είναι ενεργός, να σταματήσει να το κάνει. Στο κάτω-κάτω προσφέρει. Καλή συνέχεια εκεί στα ορυχεία, στην Κοζάνη.
1: Ξέρεις τώρα, μας στέλνουν ακροατές, γιατί και το είχα ξεχάσει αυτό. Ο κύριος Τσίπρας ευχηθεί καλή επιτυχία στον κύριο Σαμαρά.
0: Το συγκεκριμένο απόσπασμα το είδα και εγώ σε τίτλο.
1: Ναι.
0: Εγώ με τα αυτιά μου δεν τον άκουσα.
1: Ναι.
0: Τον άκουσα να λέει ότι έχουμε πολιτικές διαφορές. Πάντα η αντιπαράθεση ήταν πολιτική. Σκληρή μεν, αλλά πολιτική. Με τα αυτιά μου δεν το άκουσα. Αλλά σε τίτλο το είδα και εγώ.
1: Εγώ το είδα. Ναι. Πάντως είπε, λέει, ότι τους χωρίζει πολιτική άβυσος,
0: ναι.
1: Αλλά ήταν πολύ προσεκτικό στην απάντησή του για τον πρώην πρωθυπουργό, αφού πρώτα, λέει, του ευχήθηκε καλή επιτυχία. Έτσι. Ναι. Εντάξει, πάντως.
0: Δεν είναι λογικό να
1: λογικό,
0: θέλει.
1: Λογικό, γιατί μας το
0: έστειλε
1: ο Νίκος, ο ακροατής, και λέω ναι.
0: Πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο. Να θυμίσουμε το μεγάλο μας διαγωνισμό. Κλήρωση η Παρασκευή. 11 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, στην εκπομπή του Μάνου Νουφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, πρώτο δώρο τρίμερο στο Πήλιο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Επισκεφτείτε τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές, και μάλιστα με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Εμείς θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο για σήμερα, δεν θα γινόταν διαφορετικά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ανήκω σε μένα. Και τώρα ανήκει φυσικά σε όλους μας.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κορονέικη 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Nutri Valley, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win,

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 41 0 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 100,45 δολάρια το βαρελί. Σήμερα θα τελεστούν σε Πύργο και Γιάννενα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν ζωή τους κατά τη συντριβή του Phantom σε αεροπορική επίδειξη στην Τενάγρα το περασμένο Σάββατο. Την καταβολή μερίσματος 5.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό πολίτη υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Η Arsenal κέρδισε εκτός έδρας την Napoli με 1-0 για τη League Phase του Champions League. Ακόμη, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1 και Barcelona Feyenoord 5-1. Περισσότερα στο filathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πανελλήνια θλίψη για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου, μόλις 54 ετών, ενός τεράστιου μουσικού ταλέντου, ενός τραγουδιστή που αγαπήθηκε όσο λίγοι, καθώς η αίσθηση από τη μια της ξαφνικής απώλειας και από την άλλη της εντελώς άδικης κατάληξης είναι αυτή που φουντώνει τα συναισθήματα, τα κάνει ακόμη πιο έντονα. Και αναδεικνύει η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη και ένα μεγάλο θέμα. Ένα θέμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί και το Υπουργείο Υγείας και η Ιατρική Σύλλογη σε όλη την Ελλάδα. Φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια διάφορα ιατρία και κλινικές, βάλτε σε εισαγωγικά παρακαλώ τις δύο λέξεις, και τη λέξη ιατρία και τη λέξη κλινικές, που ασχολούνται με την νεότητα, με την αισθητική, με την ευεξία, αλλά ασχολούνται χωρίς να έχουν ειδικότητα σε αυτό. Γιατροί άλλων ειδικοτήτων που ανακαλύπτουν ξαφνικά το δικό τους Ελντοράντο, ότι δηλαδή εκεί υπάρχει χρήμα, και το στρίβουν, γυρίζουν προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς να έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση, τις ολοκληρωμένες σπουδές. Περίεργα μηχανήματα που έρχονται από το εξωτερικό και τα λειτουργούν άνθρωποι που δεν έχουν ειδικευθεί στη λειτουργία τους, γιατί το να λειτουργήσεις ένα ιατρικό μηχάνημα απαιτεί εκπαίδευση. Απαιτεί σοβαρή εκπαίδευση. Και βέβαια, κατά τη γνώμη μου, και θα δείτε ότι θα το αποδείξει ο έλεγχος στην πορεία, ορισμένα από τα κέντρα αυτά τα λειτουργούν άνθρωποι που δεν έχουν καν την ιατρική ειδικότητα, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι αξιοποιούν έναντι ενοικίου το ιατρικό δίπλωμα κάποιου άλλου, δίνουν κάποια χρήματα σε ένα γιατρό, παίρνουν το δίπλωμά του και την υπογραφή του και στη συνέχεια αυτός δεν εμφανίζεται ποτέ και λειτουργεί το κέντρο αισθητικής ή το ιατρείο που κάνει θεραπείες ανανέωσης και υπόσχεται αιώνια νεότητα με κάποιους που δεν έχουν καν την ιδιότητα του γιατρού. Έχει γεμίσει η Ελλάδα. Αν κάνετε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας θα συναντήσετε τουλάχιστον 30 τέτοιες ταμπέλες υποτιθέμενων ιατρίων και κλινικών στους 5-6 μεγάλους βασικούς δρόμους του Αθηναϊκού Κέντρου. Ας ελπίσουμε ο ξαφνικός θάνατος του αγαπημένου τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, να οδηγήσει σε έλεγχο, να οδηγήσει σε αυστηρούς όρους λειτουργίας για τα συγκεκριμένα κέντρα και τις συγκεκριμένες κλινικές. Μαθαίνω, για παράδειγμα, ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία ακούω, διαβάζω, ότι πήγε να κάνει ο Γιώργος Μαζονάκης και κατέληξε στη διάρκεια της θεραπείας αυτής, εμφανίστηκε κάποια στιγμή στην Αυστρία, μετά το 2021, ως θεραπεία για τους ανθρώπους που έπαιρναν ναρκωτικές ουσίες. Το μότο με το οποίο διαφημίστηκε αυτή η θεραπεία στην Αυστρία ήταν «Περάστε καλά και ελάτε μετά να καθαρίσετε το αίμα σας, ώστε να μην έχετε μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από την χρήση ουσιών». Αυτό που κανείς δεν είπε ποτέ με τρόπο καθαρό και εύληπτο είναι ότι η συγκεκριμένη θεραπεία, η συγκεκριμένη επέμβαση δεν μπορεί να γίνει σε ένα απλό ιατρείο. Είναι επέμβαση που απαιτεί
νοσοκομιακή υποστήριξη. Πρέπει να υπάρχουν γιατροί πολλών ειδικοτήτων. Είναι μια δύσκολη και επικίνδυνη ιατρική πράξη. Just like me. Περιμένουμε όλοι με αγωνία να αποκαλυφθεί τι ακριβώς συνέβη στο συγκεκριμένο ιατρείο. Δεν ξέρω αν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση. Ακούω από το πρωί την πρόεδρο, για παράδειγμα, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, την κυρία Παγώνη. Άκουσα χθες και τον κύριο Γιανακό να αμφισβητούν ότι είχε άδεια για τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, η οποία, ξαναλέω, πρέπει να γίνεται κανονικά σε νοσοκομείο ή σε οργανωμένη κλινική με πολλούς γιατρούς, με πολλές διαφορετικές ειδικότητες παρούσες, καθώς είναι μια ιατρική πράξη που φέρνει πολλές φορές παρενέργειες που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση από πολλές διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες. Για το συγκεκριμένο ιατρείο έχω ξανακούσει εγώ εδώ και πολλά χρόνια, και έχω ξανακούσει από ορισμένες κυρίες της υψηλής κοινωνίας των Αθηνών, συζύγους πάμπλουτων επιχειρηματιών, οι οποίες θεωρούσαν ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είναι πρωτοποριακό και τις κάνει να φαίνονται δεκαετίες νεότερες, ότι εφαρμόζει μεθόδους που δεν υπάρχουν αλλού και διάφορα τέτοια. Νομίζω ότι καλά θα κάνουν τώρα, μετά την απώλεια ζωής ενός νέου ανθρώπου, να βγουν και να μιλήσουν, να μας πούν τι ακριβώς ιατρικές πράξεις γίνονταν εκεί, με ποιο τρόπο, με ποιες άδειες, με ποιους γιατρούς. Γιατί άκουσα τον κύριο Πατούλη, άκουσα τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, να λέει ότι αυτοί είχαν άδεια, λέει, μόνο για παθολογικό ιατρείο και έκαναν όλα αυτά. Δεν ξέρω τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέματα. Θα το βρει αυτό ο εισαγγελέας, θα το βρει η ανάκριση, θα το βρει η Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου, που πληροφορηθήκαμε ότι βρίσκεται ήδη εκεί στο ιατρείο και ελέγχει, και αστυνομική παρουσία υπάρχει βεβαίως. Αλλά καλό είναι να πέσει φως και καλό είναι να ανοίξουν τα στόματα, να αρχίσουν να ανοίγουν τα στόματα.

Καλημέρα στη φίλη που υπογράφει Ροζάρια. Αγαπητή Ροζάρια, το θέμα είναι τι άδεια έχουν τα ιατρία αυτά. Όχι αν έχουν κάποια άδεια. Το θέμα είναι τι άδεια έχουν. Τι ιατρικές πράξεις δικαιούνται και επιτρέπεται να κάνουν. Γιατί αν για παράδειγμα πάρεις την άδεια για ένα κέντρο αισθητικής και οι ιατρικές πράξεις που κάνεις είναι αυτές που κανονικά γίνονται σε ένα πλήρως οργανωμένο νοσοκομείο, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Κρίμα. Ένας νέος άνθρωπος, ένα μεγάλο ταλέντο, ένας αγαπημένος τραγουδιστής. Ένας τραγουδιστής που τον συμπαθούσαν όλοι, τον αγαπούσαν όλοι και που τα τραγούδια του έκαναν μεγάλη επιτυχία. Ένας rock star του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού έφυγε. Και η αξία του αποδεικνύεται και από τον τρόπο με τον οποίο τον αποχαιρετά σήμερα ο χώρος του τραγουδιού. Από τον Γιώργο Νταλάρα και το Φίβο Δελιβοριά, αποδεικνύοντας έτσι ότι αυτός ο επίπλαστος διαχωρισμός ανάμεσα σε έντεχνο και λαϊκό τραγούδι δεν ισχύει. Ο διαχωρισμός πρέπει να γίνεται ανάμεσα σε ταλαντούχους ανθρώπους που παράγουν πολιτισμό και σε μη ταλαντούχους ανθρώπους που παράγουν ηχορύπανση.

Πάμε τώρα στην πολιτική σκηνή. Το rebranding συνεχίζεται. Ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή του συνέντευξη εμφανίστηκε σε χαμηλούς τόνους. Καμία σχέση με τον Τσίπρα της πρώτης περίοδου. Προσπάθησε να τοποθετηθεί σε όλα τα θέματα με ψυχραιμία, πιο στρογγυλά, να το πω έτσι. Έσπευσε να μαζέψει όσο αυτό γινόταν τις γκάφες στελεχών της Ελλάς, ορισμένες από τις οποίες πρέπει να πω είναι και συμπαθείς γκάφες, με την έννοια ότι αναδεικνύουν ένα στοιχείο που φαντάζομαι ότι θέλει και ο ίδιος να περάσει προς τα έξω, ότι δηλαδή δεν στηρίζεται πλέον σε επαγγελματικά κομματικά στελέχη, αλλά σε ανθρώπους από την κοινωνία που δεν έχουν την πολιτική εμπειρία και μπορεί να πούν και κάτι λάθος. Βέβαια τώρα αυτό που είπαν ότι ο κύριος Χιακαντάρης, ο οποίος είπε το αυτονόητο, δεν είπε κάτι, θα με συγχωρήσετε, εγώ θεωρώ ότι είπε το αυτονόητο, ότι μπροστά στον κίνδυνο του φασισμού πρέπει να συνεργάζονται όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις. Αυτό είπε ο άνθρωπος και θεωρώ ότι αυτό είναι το αυτονόητο. Είναι αυτό που σκέπτεται κάθε λογικός δημοκράτης άνθρωπος. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε θέμα, ορισμένοι το ερμήνευσαν ως προανάκρουσμα μελλοντικής κυβερνητικής συνεργασίας Μητσοτάκη-Τσίπρα, Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Ακραία ερμηνεία, χωρίς αμφιβολία. Αλλά το να λέει χθες ο πρώην Πρωθυπουργός ότι ο Χιακαντάρης, ο οποίος γνωρίζουμε όλοι ότι ήταν από τους βασικούς συντάκτες του μανιφέστου της Ελλάς, δεν είναι στέλεχος του κόμματος, ενώ τον είχαν ανακοινώσει στο Εθνικό Συμβούλιο. Μάλιστα το ΠΑΣΟΚ χθες έβγαλε ανακοίνωση και λέει και με ποιον αριθμό ήταν στη λίστα των μελών του Εθνικού Συμβουλίου. Το βρήκα αχρίαστο. Πώς τον εξαφανίσατε έτσι, ρε παιδί? Τι μαγικά είναι αυτά? Ούτε στο Χάρι Πότερ δεν τα έχω δει. Είπε μια κουβέντα ο άνθρωπος και τον εξαφανίσατε. Να, κάτι τέτοια θολώνουν το rebranding. Διότι αυτά θυμίζουν άλλου τύπου αριστερά άλλης εποχής. Τώρα αυτά με το πατριωτικό φόρο, το 1% που θα πάρουν από τους υπερπλούσιους κλπ. Εγώ σας έχω πει τη γνώμη μου εδώ και μέρες. Θεωρώ ότι αυτά θα σκάσουν στην πλάτη της μεσαίας τάξης, γιατί οι υπερπλούσιοι δεν φαίνονται. Κάνουν ανάλογα μαγικά, σαν αυτά που κάνουν οι πολιτικοί. Εξωχώριες, offshore, περίεργα σχήματα μέσα από μετοχές, ομολογίες. Δεν θα τους βρείτε ποτέ. Οπότε καλό είναι να μην υποσχόμαστε δημοσιονομικό χώρο που δεν υπάρχει, ανοίγοντας αδίκως τις ωρέξεις των ανθρώπων που θα περιμένουν να δουν από αυτά τα υποτιθέμενα χρήματα του πατριωτικού φόρου να υπάρξει ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας. Δεν θα έρθουν τα χρήματα αυτά, ή πάντως δεν θα έρθουν από εκεί που λέτε. Δεν βλέπετε πως κινούνται όλοι αυτοί του διεθνούς υπερκεφαλαίου? Δεν είδατε τώρα αυτούς τους επικεφαλείς μεγάλων funds που έρχονται στην Αθήνα, επειδή η Αθήνα ανακοίνωσε μια φορολογική πολιτική απέναντί τους, όπου για 15 χρόνια θα πληρώνουν έναν flat φόρο 100.000 ευρώ, όταν ο άλλος πλήρωνε 3,5 δις φόρο στο Ηνωμένο Βασίλειο? Λέτε να μην έρθει εδώ με τα 100.000 να στήσει την εταιρεία του? Και του βάλανε, λέει, ότι πρέπει στα 5 πρώτα χρόνια, για να πάρει αυτό το πλεονέκτημα, να κάνει και επενδύσεις 500.000. Λέω λοιπόν εγώ, 100.000 επί 15 μας κάνει 1,5 εκατομμύριο, και 500.000 η επένδυση 2 εκατομμύρια. Και αυτός πλήρωνε κάποια δις στην Αγγλία φόρο. Το έχει σήμερα και η ναυτεμπορική πρώτο θέμα, για να το δω. Magnitis Hedge Funds η Αθήνα.
Chris Rokos και Millennium έρχονται στην Ελλάδα, ενισχύεται η J&P Morgan. Φορολογικός παράδεισος λέγεται. Τώρα είπα για εταιρείες, τράπεζες, παραδείσους και ήρθε μία πληροφορία στα αυτιά μου. Θα την ψάξω τις επόμενες μέρες γιατί είναι πολύ σοβαρή πληροφορία, ότι έχει φτάσει, λέει, εδώ και λίγο καιρό στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, ένα προειδοποιητικό σήμα, ένα SOS από τον SSM, ότι υπάρχουν κάποιες πολύ μεγάλες εταιρείες που εμφανίζονται στην Ελλάδα για μια ειδικά που είναι κολοσσός και είναι παντού. Είναι παντού η εταιρεία αυτή. Ότι ο δανεισμός τους έχει υπερβεί το όριο του συστημικού κινδύνου. Ότι δηλαδή είναι δανεισμένοι σε τέτοιο βαθμό που να υπερβαίνει ο δανεισμός της συγκεκριμένης εταιρείας την κεφαλαιοποίησή της, που είναι τεράστια η κεφαλαιοποίηση. Σκεφτείτε πόσο πιο τεράστιος είναι ο δανεισμός. Και ήρθε, λέει, σήμα, ήρθε σήμα από τον SSM στον κεντρικό τραπεζίτη, στον κύριο Στουρνάρα, ότι εδώ υπάρχει συστημικός κίνδυνος, μπορεί να σκάσουν οι τράπεζες δηλαδή. Η πληροφορία μου έχει έρθει από έγκυρες πηγές και γι' αυτό θα την ψάξω τις επόμενες μέρες. Δεν λέω, όπως βλέπετε, όνομα εταιρείας. Περιμένω να διαπιστώσω με βεβαιότητα τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά αν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος και υπάρχει τέτοιο σήμα, καλό είναι να ενημερωθούμε. Καλό είναι οι Έλληνες που έχουμε συμβάλει στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μας να ενημερωθούμε αν υπάρχει τέτοιο συστημικός κίνδυνος. Και βέβαια, όταν από την άλλη πλευρά ακούμε συνεχώς διαμαρτυρίες από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για την αδυναμία τους να εξεύρουν τραπεζικούς πόρους και τραπεζική βοήθεια για να προχωρήσουν, τραπεζικό δανεισμό για να προχωρήσουν, αν υπάρχει ένας τέτοιος τόσο υπερβολικός δανεισμός που να καθίσταται κίνδυνος για το σύστημα, το τραπεζικό, πρέπει να το γνωρίζουμε. Θα μάθω περισσότερα και θα έχετε ενημέρωση τις επόμενες μέρες.

Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, μετά με το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε στο 18311. 18311. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. In the
5: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews.
10: Λατρό FM. Στους 103,3.
11: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
12: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
14: Ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιδιωτικό γιατρείο που είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής για πλασμαφαίρεση και υπέστη ανακοπή. Τη συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Περισσότερα στο real.gr. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 100,65 δολάρια το βαρέλι.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Λασίθι.
16: Η
0: ιδέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, στην κάθο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στον Κηφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλο έως Αγίου Σεναρχήρους και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την Ευρωβουλευτή, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για αυτό το θέμα που ανακύπτει με πολύ έντονο τρόπο μέσα από τη χθεσινή τραγική είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη, του δημοφιλούς τραγουδιστή. Μιλώ για αυτά τα δεκάδες ιατρικά κέντρα, αισθητικά κέντρα, κλινικές εντός πολλών εισαγωγικών, ιατρία για την αιώνια νεότητα που έχουν ξεφυτρώσει παντού στις μεγάλες πόλεις. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν, για τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν, για τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών των κέντρων.
1: Καταρχάς, να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Και είναι μια μαύρη μέρα για όλους εμάς που τον αγαπούσαμε και που θα συνεχίσουμε να τον αγαπάμε. Τώρα, όσον αφορά αυτό το τεράστιο ζήτημα το οποίο θέτεται, εγώ ρωτώ πού είναι οι θεσμοί, πού είναι οι έλεγχοι, πού είναι το κράτος. Ό,τι ακριβώς είπατε, δεν θα άλλαζα το παραμικρό. Ξεπετάγονται, ξεφυτρώνουν τέτοιου είδους ιατρία με ματζούνια, με γιατρούς οι οποίοι δεν είναι γιατροί, χωρίς άδειες. Και ο καθένας μπορεί να την πατήσει, όπως λέμε, και ο καθένας μπορεί να βρεθεί στα χέρια κάποιου τέτοιου επικίνδυνου, γιατί το κράτος ουσιαστικά δεν υπάρχει σε αυτό το τομέα. Είναι 2026 και είναι λες και ζούμε στο 1980. Να ξεφυτρώνουν μάγισσες και με ματζούνια και κομπογιανίτες, οι οποίοι ανοίγουν ένα ιατρείο σε οποιαδήποτε περιοχή. Και έχουν κανονικά, γράφουν μάλιστα και γιατρός, χωρίς να έχουν καμία άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
0: Αυτό φαίνεται, κυρία Λατινοπούλου, Πρόεδρε, ότι είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα, δεν είναι μόνο ελληνικό. Αναρωτιέμαι μήπως θα έπρεπε να υπάρξει και κάποια πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας τέτοιων κέντρων.
1: Ξεκάθαρα, και είναι από τις πρώτες κινήσεις που θα κάνω ούτως ή άλλως. Το έχω κοιτάξει ήδη με την ομάδα μου και με την αρμόδια επιτροπή για να δούμε ακριβώς τι προβλέπεται, γιατί υπάρχουν όντως, όπως το λέτε, κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Και πρέπει επιτέλους να δώσουμε προτεραιότητα σε τέτοια σημαντικά ζητήματα, γιατί αν κάτι πρέπει να προστατεύει το εκάστοτε κράτος, πάνω απ' όλα είναι η ζωή των πολιτών του. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να κινδυνεύουν καθημερινά ζωές στα χέρια τέτοιων χάρπαστων και επικίνδυνων κομπογιανητών. Και το κράτος να μην κάνει το παραμικρό και να τους αφήνει ανενόχλητους. Να μην μιλήσω δε για τις καταγγελίες, οι οποίες μπορεί να πάρουν χρόνια, ακόμα κι αν κάποιος δηλαδή καταγγείλει και κυνηγήσει ένα τέτοιο επιτίδιο, μπορεί να κρατήσει και με πολλά χρήματα φυσικά, να είναι πολύ κοστοβόρο, αλλά και χρονοβόρο και να πάρει χρόνια. Και η καθυστέρηση αυτή ουσιαστικά είναι και εις βάρος, γιατί μπορεί να πάνε και άλλοι στο μεταξύ. Η καθυστέρηση λοιπόν και της δικαιοσύνης είναι ένα τεράστιο επίσης ζήτημα, το οποίο δρά παράλληλα με όλο το υπόλοιπο το οποίο ήδη αναφέρατε.
0: Έρχομαι τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε μέχρι στιγμής δύο τοποθετήσεις, δύο ανακοινώσεις οικονομικών προγραμμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μία από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και μία από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω τα σχόλιά σας για αυτές τις δύο εμφανίσεις, για αυτές τις δύο προτάσεις. Και θέλω επίσης να μας πείτε ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της δικής σας οικονομικής πρότασης.
1: Καταρχάς, εγώ θα σας απαντήσω ότι βλέπω έναν διαγωνισμό ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής. Και αυτό το οποίο είδαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι και στο τιμόνι της χώρας, είναι για ακόμα μια φορά να αποκλείει και να αφήνει εκτός τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος παράγει πλούτο, να αφήνει εκτός τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και από τα 2,2 δισεκατομμύρια.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι όμως. Για παράδειγμα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες είχαμε την μείωση των τεκμηρίων. Για τις επιχειρήσεις είχαμε μειώσεις σε κάποιες από τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Είχαμε τη μείωση της προκαταβολής φόρου.
1: Αυτά είναι ασπιρίνες. Και αυτά τα οποία όταν έχεις καρκίνο δεν μπορείς να δίνεις ασπιρίνες και βαλεριάνες. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα στον ιδιωτικό τομέα, τον οποίο το ξανατονίζω ότι αυτός παράγει τον πλούτο στην Ελλάδα, άρα λοιπόν τροφοδοτεί όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα, αυτό είναι τραγικό, το να μην έχεις ένα σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο οικονομικό, φιλελεύθερο οικονομικά, στο οποίο να μιλάς ξεκάθαρα για ένα σταθερό φορολογικό σύστημα 15%, εκεί να είναι ο στόχος, μειώσει φορολογικών συντελεστών και μειώσει φορών. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξαφανίζονται μία μετά την άλλη και ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο μεσαίος επιχειρηματίας, ο ελεύθερος επαγγελματίας να κοιμάται και να ξυπνάει με την αγωνία του τι τη χαλή θα του τραβήξει από τα πόδια την επόμενη μέρα η κυβέρνηση. Γιατί όταν έχουμε την κυβέρνηση να έρχεται και να βάζει ξαφνικά σε μια νύχτα τεκμαρτά, όταν εξυντηρεί μια κλιμακωτή φορολογία η οποία αντιαγγίζει το 44% για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όταν συνεχίζει να έχει 22% ενώ θα μπορούσε να μειώσει έστω μία-δύο μονάδες αυτούς τους φορολογικούς συντελεστές για τις εταιρείες, όταν συνεχίζει να έχει την απίστευτη και αξεδιάντροπη προκαταβολή φόρου, όταν βάζει ηλεκτρονική τιμολόγηση, ενώ αυτό γινόταν σε ιδιωτικό πάροχο, ενώ γινόταν μέσω της ΑΔΕ, όλα αυτά ουσιαστικά συρρυκνώνουν την μικρομεσαία επιχειρηματική δραστηριότητα και να μην συζητήσουμε και για το κόστος ενέργειας. Το οποίο όχι απλά δεν διαλύει, αλλά κλείνει τους μικρούς επαγγελματίες. Και μέσα σε όλα αυτά έρχονται φυσικά οι εισφορές, έρχονται οι αυξήσεις του κατώτατου, τις οποίες όλες αυτές τις απορροφά φυσικά το κόστος το οποίο μετακυλίεται και καταλήγει στον καταναλωτή. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος ο οποίος θα δει 50 ευρώ αύξηση στο μισθό του, την επόμενη ώρα θα πάει και θα τα πληρώσει, γιατί το προϊόν ή η υπηρεσία έχει αυξηθεί και αυτό 50 ευρώ, για να μην πω 60 ευρώ.
0: Τι θα κάνατε διαφορετικά εσείς λοιπόν?
1: Λοιπόν, εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να γίνει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, ένα τίμιο φορολογικό σύστημα. Η σχέση του πολίτη και ειδικά του ιδιωτικού τομέα με το κράτος πρέπει να βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στην τιμιότητα και στη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν έχουμε ένα σταθερό φορολογικό συντελεστή στο 15%, μειώσει το φορολογικό συντελεστή σταδιακά, σταδιακή μείωση έως και κατάργηση, γιατί εκεί είναι ο απότερος στόχος της απίστευτης προκαταβολής φόρου που σας είπα, και τέλος με τα τεκμαρτά. Εκεί πρέπει να είναι ο στόχος, ο οποίος στόχος αυτός δεν έχει τεθεί από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Και δεν έχει τεθεί γιατί θέλει και επιθυμεί να συνεχίζει ένα ισοσιαλιστικό οικονομικό πρόγραμμα, ταΐζοντας φυσικά παράλληλα τα δικά της εκλογικά κοινά, για να μπορέσει να πάρει αυτό το οποίο το ποσοστό που θέλει στις εκλογές, και αφήνει εκτός τον ιδιωτικό τομέα. Άρα για μας προτεραιότητα είναι ο ιδιωτικός τομέας, ελεύθεροι επαγγελματίες και μεσαίες επιχειρήσεις και μικρές, και όχι φυσικά το να συνεχίζουμε να κρατάμε υψηλά τη φορολογία για να εισπράττουμε και μετά να μοιράζουμε με επιδόματα της χρονιάς. Άρα λέμε μειώσεις παντού, μειώσεις στο υπουργικό σχήμα, μειώσεις βουλευτών, μειώσεις μετακλητών και τέλος τη χρηματοδότηση των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που αγγίζει πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια το χρόνο βάσει του προϋπολογισμού.
0: Έχετε κοστολογήσει το πρόγραμμά σας?
1: Γι' αυτό και σας το απαντώ.
0: Βγαίνει ο λογαριασμός.
1: Βγαίνει ο λογαριασμός, λοιπόν, γι' αυτό και σας απαντώ. 4,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, λοιπόν, είναι οι επιχορηγήσεις που δίνονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Όπως αυτά, λοιπόν, λέγονται ιδιωτικές εταιρείες. Όταν είναι ανώνυμες εταιρείες, όταν είναι σωματεία, όταν είναι όλα αυτά τα οποία μοιράζεται χρήμα του φορολογούμενου, παίρνεται από την τσέπη του, μοιράζεται εκεί, αντί να δίνεται σε φορολαφήνσεις και μειώσεις φορολογικών συντελεστών και μειώσεις φορών. Και παράλληλα, ό,τι περισσέψει από αυτό το φαγοπότι που γίνεται, δίνεται σε 20 ευρώ και 30 ευρώ στους υπόλοιπους. Για να μην συζητήσουμε για το πάρτι που έχει γίνει από το 2021 έως σήμερα, που είναι, το αγγίζει τα 4 δις σε υπηρεσίες συμβουλευτικές που είναι εταιρείες. Για να μην συζητήσουμε σε όλες τις υπόλοιπες ανώνυμες εταιρείες οι οποίες δίνονται και ο φορολογούμενος δεν έχει συνενέσει ποτέ. Γιατί ο φορολογούμενος θέλει να έχει μια δίκαιη συναλλαγή με το κράτος και σου λέει: δίνω τους φόρους μου να σου δώσω, να τους δώσω σε ένα λογικό βαθμό, όχι να μου κρατάς το 60 με 70% από άμεση και έμεση φορολογία. Και αυτούς τους φόρους μου θέλω να τους αξιοποιήσεις και να μου τους ανταποδώσεις. Να μου δώσεις ένα σύστημα υγείας, υπηρεσίες οι οποίες να λειτουργούν, μείωση της γραφειοκρατίας, που και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο είναι στο πρόγραμμά μας, που πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία, όχι απλά να ψηφιοποιηθεί. Λοιπόν, τα υπουργεία που δεν δημοσιεύουν ισολογισμούς, πρέπει να τελειώνουμε με αυτό. Πάλι μια πρόταση φόνης λογικής. Δεν είναι δυνατόν να μην δημοσιεύουν ισολογισμούς. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ληξει πρόθεσμα 3,6 δισεκατομμύρια προς ιδιώτες.
0: Πάμε και στην εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και το πρόγραμμά του. Παράδειγμα, ο πατριωτικός φόρος, η πατριωτική εισφορά στην οποία αναφέρεται για το 1% των υπερπλουσίων Ελλήνων, σας ικανοποιεί, είναι μια κίνηση που την βλέπετε θετικά?
1: Εντάξει, πατριωτισμός και Τσίπρας δεν πάνε μαζί σε καμία περίπτωση.
0: Γιατί το λέτε αυτό τώρα? Είναι πολύ.
1: Θέλετε να μιλάτε τώρα με μία Μακεδόνισσα, μιλάτε με μία γυναίκα και όχι μόνο με μένα, αλλά με όλους αυτούς οι οποίοι, όλους τους Έλληνες που πόνεσε η ψυχή μας όταν υπέγραψε εκείνη την κατάκτηση συμφωνία. και την οποία κατά τη συμφωνία των Πρεσπών η κυβέρνηση όχι απλά δεν την έχει καταγγείλει, αλλά την έχει και τη χαίρεται. Λοιπόν, άρα δεν πηγαίνει Τσίπρας και πατριωτισμός μαζί. Τώρα όσον αφορά
0: αλλά από ό,τι κατάλαβα λέτε ότι ούτε η κυβέρνηση είναι πατριωτική.
1: Η κυβέρνηση αυτή τη συμφωνία είχε...

0: δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για το πώς θα μπει και άλλος φόρος πάνω στο φόρο και άλλος φόρος. Ο κόσμος θέλει να ηρεμήσει από όλο αυτό το δεδαλώδες φορολογικό σύστημα. Το φορολογικό μας σύστημα πρέπει να απλοποιηθεί σε μία σελίδα α4. Να ξέρει ο Έλληνας πολίτης από μικρά, ακόμα και τα παιδιά γυμνασίου, να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν το φορολογικό σύστημα. Λοιπόν, δεν του φτάνει το μυαλό βέβαια να σκεφτεί επίσης το ότι το 1% ξέρει να φεύγει όταν πιέζεται. Τα ίδια, να σας θυμίσω, έκανε και ο Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Ακριβώς την ίδια πολιτική είχε. Και όχι απλά δεν έχουν μειωθεί αυτά που έλεγε ότι θα εξοικονομήσει δίθεν, και έχουν φύγει επιχειρήσεις και έχουν εγκαταλείψει, και από την άλλη έχουν αυξηθεί αυτά που έλεγε ότι θα είναι δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουν αυξηθεί και τα εισιτήρια. Και στην Αγγλία και στη Γαλλία. Λοιπόν, τα ίδια ακριβώς γίνονται. Όταν ο άλλος πιέζεται, σηκώνεται και φεύγει. Δεν κάθεται να του λες εσύ ότι θα τον φορολογήσεις.
1: Πάμε τώρα.
0: Τι γίνεται λοιπόν ο Τσίπρας στον κόσμο? Δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν έχει πετύχει πουθενά? Και ότι όσο περισσότερο φορολογείς. Και για να επανέλθω στο θέμα της φορολογίας ξανά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εάν τη φοροδιαφυγή την πολεμάς με την υψηλή φορολογία, ας βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης 99% τη φορολογία να μην τη φοροδιαφεύγει κανένα. Δεν είναι αυτό το νόημα όμως. Δεν είναι το νόημα να φορολογήσει υψηλά για να έρθεις μετά και να πεις εντάξει, αντιμετώπισα τη φοροδιαφυγή, όταν ουσιαστικά τους δημιουργείς ασφυξία και θα ψάχνουν τρόπο με ποιο τρόπο θα επιβιώσουν.
1: Πάμε τώρα σε μία-δύο ακόμη ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι προφανές ότι προχωρά προς την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος. Φάνηκε αυτό καθαρά και από την έντονη αντιπαράθεσή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τις προηγούμενες μέρες. Πώς ακούτε αυτή την εξέλιξη, πώς την βλέπετε, θετικά ή όχι και γιατί?
0: Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι είμαι θεσμική. Θα τοποθετηθώ όταν ανακοινωθεί.
1: Που σημαίνει τι? Ότι θα αλλάξει η στάση σας απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και σε αυτά που λέει ανάλογα με το αν θα ιδρύσει κόμμα ή όχι?
0: Εννοώ ότι εμείς η δικιά μας πορεία είναι αυτόνομη. Αυτό το έχω διευκρινίσει. Και δεν είναι τώρα καθοριζόμαστε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασία σας με τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί έχει ακουστεί το σενάριο αυτό έντονα.
0: Κοιτάξτε, από σενάρια σε αυτή τη χώρα, άλλο τίποτα κύριε Γαντινικολάου, το ξέρετε. Λοιπόν, πολλά έχουν ακουστεί και από σενάρια έχουμε και θα έχουμε και για τις εκλογές σενάρια και για όλα. Λοιπόν,
1: ανησυχείτε ότι
0: θα γίνουν εκλογές τώρα.
1: Για το ενδεχόμενο να σας επηρεάσει η ίδρυση του κόμματος Σαμαρά?
0: Όχι, δεν ανησυχώ για αυτό το άλλο ένα σενάριο το οποίο υπάρχει. Δεν ανησυχώ καθόλου. Ξέρουμε ότι η Φωνή Λογικής έχει μια ανωδική πορεία. Πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά, δυναμώνουμε κάθε μέρα. Είμαστε μόνοι που υπηρετούμε την φιλελεύθερη οικονομία σε αυτή τη χώρα. Είμαστε εδώ με σοβαρές θέσεις και σοβαρή αντιπολίτευση, χωρίς γραφικότητες και λαϊκισμούς, και ξέρω και πού απευθύνομαι. Έχουμε δώσει προτεραιότητα πολύ συνειδητά στη νέα γενιά, στη δική μου γενιά. Έχουμε δώσει προτεραιότητα στις νέες οικογένειες, στους φοιτητές, ακόμα και στους μαθητές, στα παιδιά τα οποία μεγαλούν σήμερα στην Ελλάδα. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε την Ελλάδα στα επόμενα 20-30 χρόνια, μια Ελλάδα η οποία θα μπορεί κάποιος να μείνει και να ζήσει με αξιοπρέπεια. Μαζί με τις καινούργιες αγωνίες οι οποίες προκύπτουν, όπως την αγωνία της τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία δεν γίνεται καμία απολύτως προσαρμογή, καμία ομαλή μετάφραση, την ώρα που χώρες άλλες ήδη εκπαιδεύουν τους φοιτητές και τους νέους στην τεχνητή νοημοσύνη και στο πώς θα την αξιοποιήσουν.
1: Πείτε μου, κυρία Λατινοπούλου, πώς είδατε την εκλογική επιτυχία του ΑΕΦΔΕ στην Σαξονία, το σχεδόν 44% που πέτυχε? Ελπίζω να μην μου πείτε ότι και το ΑΕΦΔΕ είναι κεντροδεξιός αντιλεπέν.
0: Θα σας απαντήσω, όχι, δεν θα σας το πω αυτό. Θα σας απαντήσω.
1: Πάλι
0: ότι
1: καλά.
0: Γίνεται,
1: είχα ανησυχήσει.
0: Επειδή τη Λεπέν όμως θα συνεχίσω να το λέω, λοιπόν.
1: Ότι είναι κεντροδεξιά η Λεπέν.
0: Να το έχουμε αυτό σε κάθε μας συνέντευξη. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι είναι η επιστροφή στη λογική. Είναι ένα σκληρά δεξιό κόμμα. Όμως αυτή η απάντηση.
1: Επιστροφή στη λογική. Γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και ο προθάλαμος της επιστροφής στο ναζισμό.
0: Κοιτάξτε, να θυμίσουμε, εγώ θα πάω πίσω και θα θυμίσω ποιοι άνοιξαν τα σύνορα, ποιοι μιλούσαν για πολυπολιτισμικότητα. Η Μέρκελ ήταν αυτή η οποία καλωσόριζε λαθρομετανάστες, αυτοί οι οποίοι απέλεξαν να αντικαταστήσουν πληθυσμούς μέσα στις ίδιες μας χώρες, ενώ η Ευρώπη γενικά έχει δημογραφικό πρόβλημα και ειδικά η Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερο. Αυτοί λοιπόν που επένδυσαν στην εισβολή και στην επιδότηση της εισβολής, αυτοί είναι επικίνδυνοι για τις χώρες μας. Όχι αυτοί οι οποίοι θέλουν προτεραιότητα.

0: αναγκαιότητα των εκάστοτε λαών που ζει σε κάθε χώρα και σε κάθε κράτος. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι το αυτονόητο και το λογικό. Να είναι πρώτα οι Έλληνες και πρώτα η Ελλάδα, να έχουμε ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης, να έχουμε μια οικονομική ευημερία την οποία δεν θα μας παίρνουν τα λεφτά μέσα από την τσέπη για να πληρώνουμε.
1: Εσείς με αυτούς έχετε πολιτική επικοινωνία, με το ΑΕΦΤΕ.
0: Εμείς ανήκουμε στην Ευρωομάδα των Πατριωτών. Ναι. Στην Ευρωομάδα των Πατριωτών
1: είναι και αυτή στην ίδια.
0: Σε άλλη Ευρωομάδα.
1: Α, είναι σε άλλη.
0: Είμαστε στην ίδια Ευρωομάδα.
1: Είναι σε άλλη ομάδα. Αλλά τους βλέπετε με συμπάθεια από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, όταν έχουν θέσεις σχετικά με το λαθρομεταναστευτικό, σχετικά με την απομάκρυνση της woke παράνοιας μέσα από τα σχολεία και μέσα από τα σχολικά βιβλία, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι το λογικό και το αυτονόητο. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Αυτοί που τα λένε αυτά. Αυτά τα οποία είπατε και πριν, να τους θυμίσω ότι το 1930 δεν υπήρχε ισλαμική απειλή στην Ευρώπη. Σήμερα όμως είναι μείζον θέμα. Δηλαδή δεν γίνεται να κλείνουμε τα μάτια μας στην ισλαμική εισβολή και αύξηση του πληθυσμού τους, που γεννάνε 4 και 5 και 10 παιδιά, αυξάνε το πληθυσμό τους και τοποιούν τις περιοχές μας με τα δικά μας χρήματα και με επιδόματα τα οποία βγαίνουν από τους δικούς μας φόρους, και αυτό όλο να επιδοτείται εις βάρος της ελληνικής οικογένειας που στις 10 του μήνα τους τελειώνει τα χρήματα. Άρα λοιπόν σκούπα παντού, καταγραφή όλων που σήμερα δεν έχει γίνει, να ξέρουμε πόσοι είμαστε, να μετρηθούμε εν πάση περιπτώσει και όχι νούμερα απλά να πετάμε, να ξέρουμε πόσοι είναι οι λαθρομετανάστες μέσα στην Ελλάδα, να γίνει σκούπα, να γίνει καταγραφή, να γίνει επανεξέταση όλων των αιτήσεων ασύλου που έχουν εγκριθεί, που κακώς εγκρίθηκαν, να μην δίνεται άσυλο σε αυτούς οι οποίοι έρχονται από μη εμπόλεμες χώρες όπως είναι το Πακιστάν ή το Αφγανιστάν. Και εν πάση περιπτώσει να γίνουν μαζικές απελάσεις και να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες, να πάνε στην Αφρική.
1: Ευχαριστώ, κυρία Λατινοπούλου.
0: Έχω πολλά μηνύματα τώρα που μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, και θέλω να το θίξω γιατί σας ακούνε και πάρα πολύ.
1: Ναι, πρέπει να κλείσουμε όμως.
0: Φυσικά, είναι μόνο 10 δευτερόλεπτα. Είναι τραγικό το γεγονός, και πιστεύω ότι και εσείς το γνωρίζετε, για το ότι το 2026 δεν έχουμε τσίγκο στην Ελλάδα για πινακίδες. Έμποροι αυτοκινήτων αυτή τη στιγμή έχουν αγοράσει αυτοκίνητα, δεν μπορούν να παραδώσουν, δεν μπορούν να πληρωθούν, διότι πάρα πολύ απλά δεν υπάρχει τσίγκο στην Ελλάδα.
1: Είναι πρόβλημα αυτό, το έχουμε πει από το καλοκαίρι.
0: Καταστρέφονται επαγγελματίες, μικροεπαγγελματίες, μισέοι επιχειρηματίες, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι ως ιδιώτες έχουν αγοράσει το αυτοκίνητό τους.
1: Πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό άμεσα. Ευχαριστούμε την κυρία Αφροδίτη.
0: Πρόεδρε,
1: ευχαριστούμε, καλημέρα. Ήταν η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος της Φωνής Λογικής. Μαζί μας και σήμερα η Ανακέμ. Στην Ελλάδα οι διάσπαρτες, αυτοσχέδιες, υπαίθριες χωματερές με ογκώδη οικοδομικά υλικά από κατασκευές, καθαιρέσεις και ανακαινήσεις κτίριων είναι μια πολύ συνηθισμένη εικόνα περιβαλλοντικής υποβάθμισης τόσο στην περιφέρεια όσο και στις αστικές περιοχές. Με τη δράση της η Ανακέμ βάζει τέλος σε αυτές τις πρακτικές και βοηθά τις τοπικές κοινωνίες να αλλάξουν σελίδα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μπάζων. Ανακέμ. Μπείτε anakem.gr να μάθετε περισσότερα. Ειδήσεις αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στελόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπαγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
15: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
16: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
17: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
16: Και για μέσα στο σπίτι?
17: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
12: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων. Η αναζήτηση. Η ώρα είναι 11.
19: Λατό FM στους 103,3.
20: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
21: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
22: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
23: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
24: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
25: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
26: Σε της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι με τη συμφωνία προωθούνται οι κοινοί στόχοι στον τομέα της ασφάλειας. Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει η τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Κυβέρνηση και ελληνική αριστερή συμπαράταξη επιδίδονται σε διαγωνισμό για το πιο σοσιαλιστικό πρόγραμμα, δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM η πρόεδρος του κόμματος Φωνή Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Παράλληλα, περίψε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία πραγματοποίησε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Μάντσεστερ προς τη Ρόδο μετά από επιθετική συμπεριφορά δύο Βρετανών κατά μελών του πληρώματος και συνεπιβατών τους. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 86 αγνοούνται από φωτιά που ξέσπασε σε επιβατικό πλοίο στις δυτικές Φιλιππίνες.
27: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
28: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Interveten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Η ΚΑΕΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου διεθνούς γκάρντ Γιανούλη Λαρετζάκη, ο οποίος αποχώρησε μετά από 6 χρόνια από τον Ολυμπιακό. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Έχει βγάλει πολύ ωραίο και δυνατό ποντίκι σήμερα ο Αντώνης Δελατόλας. Με τίτλο «Σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση πίτας και δίκαιη αναδιανομή». Τι είπε για ενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της Ελλάς? Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για σχηματισμό κυβέρνησης αν λάβουμε την εντολή. Και βέβαια εμένα αυτό που μου άρεσε πιο πολύ είναι το σκίτσο στην πρώτη σελίδα, όπου έχει τον Αλέξη Τσίπρα από τη συνέντευξη να δείχνει στο βάθος και λέει: «Εσύ στο βάθος ο πάμπλουτος, ναι εσύ, για έλα μετά την ομιλία να σε φορολογήσω».
1: Είπα να βάλω κάποια ονόματα, μετά λέω λίγο άστα. Του καλοσκέφτηκα, λέω άστα αυτά.
0: Άστα τα ονόματα.
1: Μέρες που είναι τώρα δεν χρειάζεται.
0: Άστα τώρα θες, ψάχνεις για μπλεξίματα. Ψάχνεις για μπλεξίματα.
1: Δεν έχω όρεξη.
0: Πώς τον είδες τον Αλέξη Τσίπρα?
1: Κοίταξε, καταρχήν να πω ότι είναι αυτά τα Μπεν Χούρι συνεντεύξεις.
0: Ναι.
1: Δεν τις έκανες εσύ όταν μιλούσες πιο αργά από ό,τι μιλάς τώρα, που δεν μιλάς πιο αργά.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, το καταλαβαίνω όμως, γιατί υπάρχουν, νομίζω από το...
0: εγώ είμαι ανακουφισμένος πολύ, γιατί έχω βρει κάποιον που μιλάει πιο αργά από μένα και τον φωνάζω επίτηδες στο δελτίο.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Χιώτης.
1: Ο Χιώτης, ναι.
0: Μιλάει πιο αργά, τον φωνάζω. Νομίζει ο Βασίλης ότι τον φωνάζω για τα σχόλιά του. Τον φωνάζω για να με συγκρίνουν μαζί του. Ότι μιλάω γρήγορα.
1: Έχεις δίκιο. Το είδα και εγώ τη Δευτέρα που πήγα. Λοιπόν, κοίταξε, είναι πρώτη φορά νομίζω μετά το 23, το 2023, που ο Τσίπρας βρέθηκε μπροστά σε πολλούς συναδέλφους. Έτσι, και είναι λογικό να θέλουν να ρωτήσουν οι πάντες, να θέλει να εξηγήσει διάφορα. Βέβαια, στην εξήγησή του, να πει ότι τι έκανε σωστό και τι έκανε λάθος στο παρελθόν, χάνει λίγο το focus στο τι θέλει να ξεχωρίσει σήμερα, για να καταλάβουν περισσότερα πράγματα που το πάει το καράβι, που το πάει το πολιτικό του στίγμα. Εκείνο που έχω καταλάβει είναι, και το είπα και χθες στο δελτίο, ο Τσίπρας εμένα μ' άρεσε, έδειξε μια σιγουριά.
0: Το καταλάβαμε και από το πρώτο σέλιδό σου σήμερα.
1: Ναι. Είπαμε να κάνουμε, Ρανίκο, μια στήλη. Εντάξει, να μου και εγώ τι να κάνω, φουκαράς.
0: Δηλαδή, αν ήταν 14 Φεβρουαρίου, θα έλεγα κι άλλα.
1: Λοιπόν, είναι σαφές ότι προσπαθεί να στρίψει το καράβι το δικό του πριν την Ιθάκη προς την κεντροαριστερά, παντώντας σε δύο βάρκες, και το λέω σε δύο βάρκες γιατί είπε κιόλας ότι η ομιλία μου, λέει, στη Θεσσαλονίκη οικονομική είναι η πιο αριστερή. Αυτό το...
0: Εντάξει τώρα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Τώρα σε δύο βάρκες δεν είναι πάντα το καλύτερο, αλλά αυτό επιχειρεί. Είχε και κάποια ένα ενδιαφέρον. Από όλα τα πολιτικά, πέρα από τα οικονομικά, εγώ ξεχώρισα το εξής. Είπε ότι εάν μου δοθεί εντολή σχηματισμού, θα το προσπαθήσω. Δεν είπε σε ποιον θα απευθυνθεί, και μετά είπε βεβαίως ότι οι δεύτερες εκλογές δεν είναι και καταστροφή. Γιατί συνήθως οι δεύτερες εκλογές, το έχουμε δει από το παρελθόν, ευνούν τους δύο πρώτους.
0: Ναι.
1: Γιατί δημιουργείται μεταξύ
0: του δύο πρώτου. Γίνεται.
1: Και καταστρέφουν τον τρίτο.
0: Γίνεται έτσι. Debate ανάμεσα στου δύο πρώτου.
1: Γίνεται debate ανάμεσα στου δύο, ευνοείται ο πρώτο και ο δεύτερο, και ο τρίτο ζορίζεται για την περιττώρια.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, μια φράση ακόμα. Νομίζω ότι αποφεύγει να πει, και είναι λογικό, λίγο εκεί τα μπερδεύει, πρώτο κόμμα, θα είμαστε κυβέρνηση κλπ. Τον καθαρό εκλογικό του στόχο, κάτι που έκανε λάθος που το είπε από την πρώτη στιγμή ο Ανδρουλάκης και ακόμα δεν μπορεί να το μαζέψει. Εκτιμώ ότι αν περάσει το ποσοστό που είχε πριν φύγει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι ένα καλό ποσοστό σε πρώτη φάση. Αυτή είναι η γνώμη μου σήμερα.
0: Ναι. Τώρα θες και μια δική μου γνώμη για τον πατριωτικό φόρο.
1: Για βάλαμε.
0: Εσύ θα τον πληρώσεις. Εσύ και εγώ. Η μεσαία τάξη θα τον πληρώσει. Τους μεγάλους δεν τους πιάνεις.
1: Δεν τους πιάνεις.
0: Δεν τους πιάνεις. Οι μεγάλοι έχουν συστήματα για να αποφεύγουν τέτοιου είδους θέματα. Δεν τους πιάνεις.
1: Ας πούμε, δεν έχει ο Τσίπρας...
0: Η μεσαία τάξη θα το πληρώσει.
1: Σωστό.
0: Ξέρεις πόσοι φορολογούμενοι στην Ελλάδα έχουν δηλώσει πάνω από 100.000 ευρώ εισόδημα πέρυσι? Καμιά 15.000, λίγο πάνω από 15.000.
1: Λέει όμως το 1% στο 1% του των πλουσίων, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Υπολογίζει ότι είναι 200 δις.
0: Ναι, ναι. Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι πάνω από 100.000 έχουν δηλώσει λιγότεροι από το 1%.
1: Δεν τους αφορά το 1% αυτούς.
0: Γιατί?
1: Γιατί λέει θα φορολογήσω με 1%
0: το σύνολο της περιουσίας.
1: Το σύνολο.
0: Πού θα τη βρει?
1: Άλλο,
0: πιστεύεις ότι κανένας από τους υπερπλούσιους έχει την περιουσία στο όνομά του και περιμένει τον Αλέξη?
1: Ναι, αυτό δεν λέω, είναι πολύ δύσκολο.
0: Εγώ πιστεύω ότι τις έχουν σε offshore, σε ομόλογα, σε μετοχές,
1: σε
0: τραπεζικά ιδρύματα εκτός χώρας.
1: Και δεν ξέρω κατά πόσο και αυτό, αν ήταν εφικτό, να το δούμε και πρέπει να φτιαχτεί και περιουσιολόγιο. Αλλά ένας επιχειρηματίας θα μπορούσε να μεταφέρει την έδρα του σε άλλη χώρα. Σε έναν βαθμό.
0: Εδώ βλέπεις τις τελευταίες μέρες κάτι Λονδρέζους που μας έρχονται.
1: Ναι. Είδες,
0: σήμερα το έχει πρωτοσέλιδο. Και σωστά το έχει, είναι αυτεμπορική. Με τίτλο «Μαγνήτης Hedge Funds η Αθήνα. Κρίζ Ρόκος και Millennium έρχονται στην Ελλάδα». Διότι η Ελλάδα τους προσφέρει 100.000 ευρώ φόρο το χρόνο, ό,τι και αν βγάζουν. Δίνεις κατοστάρικο και μένεις.
1: Για πόσα χρόνια?
0: Για 15 χρόνια. Ξέρεις πόσο πλήρωναν αυτοί? Δηλαδή θα πληρώσει, ας πούμε, ο Κρίζ Ρόκος 1,5 εκατομμύριο για 15 χρόνια και άλλα 500 χιλιάρικα έχει υποχρέωση να επενδύσει στην Ελλάδα μέσα στα πρώτα 5 χρόνια. Αυτός πλήρωνε μερικά δις φόρο το χρόνο στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Αν ακούσουν τον Τζίπρα, δεν θα έρθουν λοιπόν οι υπόλοιποι.
0: Αυτό παίζει που λες.
1: Είναι και λίγο προβληματικό αυτό. Αυτά με τον Τζίπρα. Για να δούμε όμως. Θα δούμε. Εγώ θέλω να πω
0: τώρα
1: ένα
0: άλλο θέμα μεγάλο έχουμε.
1: Ναι,
0: που είναι το θέμα όλων αυτών των περίεργων κέντρων αισθητικής, νεότητας, πλαστικής χειρουργικής, μπότοξ, μεσοθεραπείων, δεν ξέρω πώς τα λένε, που έχουν πλημμυρίσει και το Λεκανοπέδιο της Αττικής και τη Θεσσαλονίκη και όλες τις άλλες μεγάλες πόλεις.
1: Και με αφορμή το τραγικό γεγονός του θανάτου του Μαζονάκη βγαίνει πάλι αυτό. Ελπίζω, δεν ξέρω αν πιάσει αυτό η ελπίδα, ότι θα, μετά από λίγο καιρό θα φύγει από την επικαιρότητα και οι έλεγχοι δεν θα συνεχιστούν που μπορεί να αρχίσουν. Αυτό που λες ισχύει και το ξέρει και ο κόσμος. Εγώ πάω στα γραφεία του γιού μου που είναι σε ένα μεγάλο κτίριο και έχει μέσα, είσαι με 15 πολυατρία αυτής της λογικής.
0: Ναι,
1: και τώρα,
0: ναι,
1: παιδί μου, τι θα πει πολυατρίο, έχει άδεια, τη
0: μα δικότητα. Αυτό λέει το ιατρείο στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, είχε άδεια ως παθολογικό ιατρείο.
1: Ναι,
0: και έκανε, αν μπει στην ιστοσελίδα του και δεις, τα θεραπεύει όλα. Δεν έχει αφήσει κάτι που δεν θεραπεύει. Έπαθα σοκ, ναι, διαβάζοντας το πώς διαφημίζεται.
1: Και αυτός ο γιατρός ο φοβερός, με εισαγωγικά πάρα πολλά, μου κάνει τεράστια ελεηνή εντύπωση το γεγονός ότι, και δεν έχει επισημανθεί πολύ αυτό, ότι δεν συνόδευσε τον ασθενή που ήταν σε κόμμα στο νοσοκομείο. Να
0: ναι,
1: πάει,
0: ναι,
1: παιδί μου,
0: τρομερό,
1: στο νοσοκομείο.
0: Τρομερό.
1: Και να πει ότι συνέβη αυτό.
0: Τι γιατρός είναι αυτός?
1: Σηκώθηκαν και φύγανε.
0: Απίστευτο.
1: Και οι δυο μαζί.
0: Και οι δυο μαζί.
1: Δηλαδή, μόνο αυτή η απαράδεκτη συμπεριφορά πρέπει ο ιατρικός σύλλογος να τους πάει στο
0: τώρα πιθαρχικό. Έχει υπόψη σου.
1: Γι' αυτό.
0: Έχει υπόψη σου ότι το συγκεκριμένο ιατρείο το επισκέπτονταν την τελευταία 15ετία μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα κυριών και κυρίων της ελληνικής κοινωνίας. Ήταν το ιατρείο των πλουσίων στο Κολωνάκι. Και νομίζω ότι πρέπει να βγουν να μιλήσουν όλοι αυτοί.
1: Την ιατρική, την ιατροδικαστική εξέταση, αλλά να το πω λίγο πρόωρα, Άγιο είχανε.
0: Ναι, ναι. Άγιο είχαν, ακριβώς. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και στη συνέχεια Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέργεια. Σκέφτεστε το επόμενο βήμα για την καριέρα σας. Η Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen, θα βρίσκεται το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στις Μέρες Καριέρας 2026 στο Metropolitan Expo. Επισκεφτείτε το περίπτερο της Προτέργεια για να γνωρίσετε ανθρώπους της εταιρείας και μέσα από διαδραστικές δράσεις και activations να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες, να συζητήσετε για το επόμενο βήμα σας και να δείτε πώς μπορείτε να εξελίξετε την καριέρα σας. Και την Κυριακή μην χάσετε τις ομιλίες τελεχών της Metlen με πολύτιμες συμβουλές και insights για την επαγγελματική σας πορεία. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, συνήθως, λέω συνήθως γιατί δεν συμβαίνει και πάντα, όταν τα κόμματα εξαγγέλνουν τα προγράμματά τους τα οικονομικά στη Θεσσαλονίκη, ένα-δυο μέτρα ξεχωρίζουν που δίνουν το στίγμα της πρόθεσής τους, πώς βλέπουν τα πράγματα στην οικονομία και ποιες κοινωνικές ομάδες πρέπει να ενισχυθούν κλπ. Εσείς έχω την αίσθηση ότι κάνατε ένα λάθος τακτικό που μπορεί να σας αδικεί κιόλας. Έχει βγει προς τα έξω ως μια βασική επιλογή αυτός ο λεγόμενος πατριωτικός φόρος ή πατριωτική εισφορά που χρειάζεται περισσολόγιο, τα είπε αυτά και ο πρόεδρός σας χθες κλπ. Αυτό σκεπάζει, αν υπάρχουν, να μας πείτε δύο-τρεις αν υπάρχουν, κάποιες σημαντικές προτάσεις διαφοροποιημένες από αυτό που έχει παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, κύριε Δελατόλα, νομίζω ότι πράγματι αυτή η συζήτηση έχει γίνει και έχει καταλάβει μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο με δική μας ευθύνη, όσο με την ευθύνη της προπαγανδιστικής μηχανής της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, η οποία έχει εστιάσει αποκλειστικά σε αυτό, γεγονός που μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, η τόση πρεμούρα, θα έλεγα, σχετικά με την προλόγηση του ακραίου πλούτου. Γιατί για μας νομίζω ότι το ιδιαίτερα σημαντικό και αντιπαραθετικά με την κυβέρνηση είναι ότι προτείναμε μέτρα τα οποία αφορούν και απαντούν σε δομικά προβλήματα που πρέπει να αλλάξουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία για προς χάρη και προς όφελος των πολλών, των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων, της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, τα οποία φυσικά αφορούν την ακρίβεια για παράδειγμα, με την μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο 6%, απαντούν στην αναγκαιότητα ελάφρυνσης φορολογικά των μισθωτών, στη στήριξη των εκπαιδευτικών και των γιατρών μας, των υγειονομικών με τις αναγκαίες αυξήσεις, αλλά και στη μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, μαζί και βέβαια με ένα πλέγμα φροντίδας προστασίας της υγείας των συνταξιούχων, με ένα συνολικό πρόγραμμα που θα βοηθήσει και για τους φροντιστές των ανθρώπων που έχουν την ανάγκη μας, που θα βοηθήσει 140.000 ανθρώπους που πάσχουν από Αλτσχάιμερ και άνοια. Συνεπώς νομίζω ότι αυτά είναι τα μείζωνα θέματα τα οποία οφείλουμε όλοι να αναδείξουμε και να συζητήσουμε. Σε ό,τι αφορά την πατριωτική εισφορά, φυσικά είναι ένα μέτρο για μας κοινωνικής δικαιοσύνης.
1: Εφαρμόσιμο, γιατί μπαίνει μια κουβέντα σε σχέση με το προσιολόγιο. Μας έλεγε ο Νίκος πριν και εγώ συμφωνώ σε ένα βαθμό σημαντικό, γιατί δεν είναι εύκολο να τους εντοπίσεις. Μπορεί να φύγουν στο εξωτερικό, να βγάλουν στο ομόλογα, να αλλάξουν φορολογική έδρα, να φύγουν από εδώ πάνω στην Κύπρο, δεν ξέρω πού. Θέλω να πω, αυτή μήπως είναι και λίγο πομφόλιγα.
2: Κοιτάξτε, η πατριωτική.
1: Τώρα, δεν φεύγω από αυτό, να πάμε και στα άλλα, αλλά πρέπει να εξηγήσετε. Πώς.
2: Ναι, φυσικά. Πάντως αυτό που πρέπει
0: γιατί
2: να.
0: Γιατί υπάρχει μια ανησυχία ότι δεν θα το πληρώσουν οι πολύ μεγάλοι αυτό, αλλά κάποιοι μεσαίοι.
2: Ναι, λοιπόν, όχι. Αυτό νομίζω έχει ξεκαθαριστεί από την πρώτη στιγμή. Μιλάμε για το 1% του καθαρού πλούτου. Αυτό το οποίο βέβαια πρέπει να προηγηθεί είναι, όπως είπατε και εσείς σωστά, η εφαρμογή του του περιουσιολογίου, το οποίο έχει ψηφιστεί, αλλά δεν έχουν ψηφιστεί εκτελεστικοί νόμοι, οι οποίοι θα έχουν και τις ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές για να λειτουργήσει όλο αυτό. Η διασύνδεση που απαιτείται με τις βάσεις δεδομένων που υπάρχουν ήδη στο δημόσιο, η διασύνδεση που απαιτείται με τα ευρωπαϊκά συστήματα σε ό,τι αφορά τους πραγματικούς δικαιούχους πίσω από εταιρείες. Αυτό είναι κάτι που, ξέρετε, ισχύει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και εφαρμόζεται σε ό,τι αφορά την καταγραφή της ακίνητης και της κινητής περιουσίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι μια συζήτηση αυτή σχετικά με την φορολόγηση του ακραίου, θα λέγαμε, πλούτου, που πραγματοποιείται διεθνώς και πανευρωπαϊκά. Και δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι που, όπως είπατε και εσείς προλίγου, αφορά τη μεσαία τάξη. Επουδενή. Αφορά το πολύ μικρό ποσοστό των πολυεκατομμυριούχων, θα λέγαμε, των υπερπλουσίων, οι οποίοι εμείς λέμε ότι με μια διάθεση.
0: Και γιατί δεν πάτε στους τζίρους των μεγάλων ομίλων? Αυτή είναι η καθαρή λύση. Το ξαναλέω. Γιατί δεν πάτε στους τζίρους των μεγάλων ομίλων? Αυτή είναι η καθαρή λύση. Οι τζίροι δεν κρύβονται. Οι περιουσίες κρύβονται. Κρύβονται στις Ελβετίες, στις offshore, στις νήσους Μάρσαλ. Οι τζίροι δεν κρύβονται των μεγάλων ομίλων. Αλλά δεν τολμά κανείς, από ό,τι καταλαβαίνω, να μιλήσει για τζίρους μεγάλων ομίλων. Να πάτε εκεί να πάρετε το 1%. Πιο πολλά θα μαζέψετε.
2: Εμείς μιλάμε πάντως. Θα δούμε πόσο θα μαζέψουμε, αφού γίνει πρώτα η χαρτογράφηση, που είναι η αναγκαία. Αλλά εμείς μιλάμε σε ό,τι αφορά και για τις μεγάλες εταιρείες και για τα κέρδη, για την προοδευτική φορολόγηση των μερισμάτων στις εταιρείες. Οπότε νομίζω ότι και αυτό είναι ακόμα ένα μέτρο στο πλαίσιο της φορολογικής δικαιοσύνης που μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Τσίπρας έκανε αναφορά στην ακρίβεια και στα καρτέλ. Και μάλιστα, εγώ λέω ότι ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη σε αυτά ιδιαίτερος. Θέλω να ρωτήσω αν έχει.
2: Το θέμα της ακρίβειας.
0: Χάσαμε, σε χάσαμε, Αντώνη. Ξαναπες την ερώτηση. Τώρα σε ακούμε, ναι. Κάτι τράβηξε στο καλώδιο.
1: Στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας έκανε αναφορά στην ακρίβεια και στα καρτέλ και πώς αυτά επηρεάζουν τις τιμές. Εσείς έχετε να μας πείτε καμιά καλή ιδέα πέρα από αυτά που κάνει η κυβέρνηση στο θέμα της ακρίβειας, γιατί θα είναι το μείζον θέμα για το ελληνικό νοικοκυριό σήμερα και αύριο και δυστυχώς για καιρό ακόμα?
2: Είναι πολύ σωστό που το θέτετε έτσι, κύριε Δελατόλα, και πραγματικότητα είναι ότι πράγματι η κυβέρνηση έχει περιοριστεί σε συμφωνίες κυρίων, οι οποίες μάλιστα πρώτα εξαγγέλθηκαν, πρώτα ανέβηκαν οι τιμές και ύστερα ήρθαν απολύτως στη διακριτική ευχέρεια των κυρίων αυτών να εφαρμοστούν επί αυξημένων ήδη τιμών. Και νομίζω ότι αυτό το έχετε όλοι επισημάνει και στον δημοσιογραφικό κόσμο και είναι πολύ σημαντικό. Και πια ο κόσμος, ξέρετε, δεν το υπολογίζει αυτό σαν μεταρρύθμιση ή πραγματική παρέμβαση για να ανακοπεί η ακρίβεια. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί δομικά αυτό το ζήτημα με τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά τρόφιμα, αλλά ακριβώς για να περάσει αυτή η μείωση πραγματικά και στις τιμές, απαιτείται για παράδειγμα και η εφαρμογή του ψηφιακού παρατηρητηρίου τιμών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, όχι δηλαδή μόνο στο ράφι, αλλά και προηγουμένως. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να τεθεί και ένα περιθώριο κέρδους σε κάθε ακριβώς κρίκο, έτσι ώστε να έρχεται στη συνέχεια η Επιτροπή Ανταγωνισμού με αυξημένες λειτουργίες και αρμοδιότητες, να μπορεί ακριβώς να ελέγχει σε ποιο στάδιο υπερεύει αυτό, έχει υπερβεί αυτό το περιθώριο, και εκεί να επιβάλλονται κυρώσεις. Μάλιστα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ελεγχόμενη αυτή η διαδικασία.
0: Πρέπει
2: ό,τι αφορά και τις ενδομηλικές συναλλαγές.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε ξανά σε 5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα, κυρία Παπαδόπουλου.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδεσμό
5: συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έρευνα παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο
14: Λατό FM. Στους 103,3.
15: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
16: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
17: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
16: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
18: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
19: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
18: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
19: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
20: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
17: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
16: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
17: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
16: Πολλά ή λίγα.
15: Δηλαδή.
16: Μπαξεβγάνης.
17: Κάτι λίγα.
16: Μπαξεβάνης.
21: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
22: Μάμα μία!
21: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
23: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
22: Μίλια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συνέντευξή μας με την κυρία Άννα Παπαδοπούλου για να θέσουμε από ένα τελευταίο ερώτημα. Αντώνη.
24: Ναι, ναι. Α, τι ωραία που τα είπατε για το περισσιο λόγιο και για την πατριωτική σφορά. Με ενθαρρύνατε και για τις προσπάθειες για την ακρίβεια. Με ποιους θα τα κάνατε αυτά? Γιατί ο πρόεδρος είπε μεν ότι θα, αν πάρει εντολή ως δεύτερο κόμμα ή τρίτο, ότι θα είστε ή πρώτο, θα προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Με ποιους θα τα κάνατε πράξη?
25: Νομίζω ότι από τη χθεσινή ομιλία κατέστη απολύτως ταφής ο στόχος, ο οποίος στόχος είναι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας πολιτικά και φυσικά
24: στρατηγικά. Τι εννοείται πολιτικά? Στην κάλπη εννοείται.
25: Πολιτικά και στρατηγικά, από την έννοια ότι
24: να μην είναι πρώτο κόμμα, αυτό μας λέτε.
25: Φυσικά, και πρέπει να νικηθούν και οι πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση.
24: Αυτά μαζί πάνε, κυρία Παπαδοπούλου.
25: Οπότε, σε αυτή τη βάση, οπωσδήποτε η προσπάθεια, σε περίπτωση που η Ελλάδα αναδειχθεί πρώτη δύναμη, η προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης δεν μπορεί παρά να γίνει στη βάση μιας προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης. Σε αυτό το πλαίσιο θα απευθύνουμε το κάλεσμά μας στις προοδευτικές δυνάμεις.
24: Προς τα ποιους θεωρείτε?
25: Νομίζω ότι όταν έρθει εκείνη η στιγμή θα υπάρξουν συγκεκριμένες ενέργειες.
24: Βλέπω είστε επιφυλακτικοί.
22: Πάντως δύσκολα με το Πασόκ, γιατί είδα και χθες μια ανακοίνωση του Πασόκ, Φαρμάκι. Κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ότι εξαφάνισε με μαγικά τον κύριο Σιακαντάρη από τα όργανα του κόμματος, λέγοντας ότι ποτέ δεν ήταν στέλεχος του κόμματος και μέλος των οργάνων, ενώ, λέει το Πασόκ, τον είχε ανακοινώσει στο Εθνικό Συμβούλιο και μάλιστα λέει και με ποιον αριθμό ήταν στη λίστα που είχε ανακοινώσει τότε η Ελλάς για τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.
24: 325 ζωή να έχουν κάπου εκεί.
22: 325, ναι. Και τον κατηγορεί ότι λέει ψέματα.
24: 322.
22: Θα δώσετε μια απάντηση, κυρία Παπαδοπούλου.
25: Εγώ να είμαι ειλικρινής, αυτή την κριτική δεν την αντιλαμβάνομαι και δεν την αντιλαμβάνομαι στο πλαίσιο του μονοπλευρού.
22: Γιατί
25: του
22: λέει κάτι πολύ απλό. Λέει ότι ήταν στο Εθνικό Συμβούλιο και τον εξαφανίσατε.
25: Όχι, επιτρέψτε μου. Δεν την αντιλαμβάνομαι.
22: Τύπου Χάρι Πότερ.
25: Του μονομέτωπου αγώνα που το Πασόκ υποστηρίζει ότι πραγματοποιεί. Και η αλήθεια είναι ότι από χθες και στα τηλεοπτικά πάνελ και στις δημόσιες συζητήσεις, και έχει τύχει να είμαι και εγώ αποδέκτρια αυτού, υπάρχει μια επίθεση η οποία θα έλεγα είναι ανεπροηγουμένου προς την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, εμείς
24: δεν θέλατε να σας χειροκροτήσει το Πασόκ, αφού ανταγωνιστές, είπε ο πρόεδρος σας ότι είστε.
22: Και όχι μόνο αυτό. Είπε ότι αναγκάστηκε περίπου να κατέβει ξανά, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν ήταν υπολογίσιμος αντίπαλος του Μητσοτάκη.
24: Ο άνθρωπος τώρα να μην απαντήσει.
25: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εμείς εξ αρχής είπαμε ότι εδώ υπάρχει ένα αίτημα κοινωνικό, ένα αίτημα αλλαγής, και ότι αυτό το αίτημα ερχόμαστε να το εκφράσουμε ως μια νέα δύναμη στον χώρο της κεντροαριστεράς. Από εκεί και πέρα, σε όλες αυτές τις αιτιάσεις τις οποίες προχωρεί το Πασόκ, δεν μπορώ παρά να σιωπήσω, επιτρέψτε μου, διότι όταν μιλάμε για κατηγορίες που αφορούν τη δίθεν την κυβέρνηση, σχέδιο συγκυβέρνησης καταγγέλλεται από το Πασόκ μεταξύ Ελλάς και Νέας Δημοκρατίας, όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι μια κατηγορία η οποία στην κοινή λογική αλλά και έξω στην κοινωνία δεν ακουπά. Αν ρωτήσουμε στην πραγματικότητα ποιο
22: θα επί της ουσίας απάντηση δεν δώσατε.
25: Μόνο αυτό να πω. Αν ρωτήσουμε επί της ουσίας ποιο από τα δύο κόμματα είναι πιθανό να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, το Πασό και η Ελλάς, δεν νομίζω ότι θα βρείτε πολλούς πολίτες που θα πούν η Ελλάς.
24: Καλά, δεν αναφερθήκαμε σε αυτό.
25: Διότι εδώ,
24: στη διαδικασία της εξαφάνισης του ονόματος αναφερθήκαμε. Κυρία Παπαδοπούλου, που είστε και καινούργια στη θέση αυτή. Κυρία Παπαδοπούλου, ο Βιενέστατη είστε και σε απαντήσει, αλλά τα γεγονότα είναι γεγονότα. Υπήρχε ένα όνομα σε μια λίστα και ξαφνικά εξαφανίστηκε. Λοιπόν, καλύτερα ήταν να μην γινόταν αυτόν τον τρόπο. Εγώ στέκομαι στην απάντηση του Προέδρου σας, ότι είναι ένας διανόμενος που λέει την άποψή του, αν και δεν μπορείς άλλα κάρτα υποστηρίζει στο μανιφέστο πράγματα και μετά λες ένα διαμέτρο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το ξεπεράσουμε. Τι μένει από αυτό.
25: Ο κ. Κιακαντάρης έδωσε τις προσωπικές του διευκρινήσεις και σε ποιο πλαίσιο μιλούσε.
24: Τα ξέρουμε αυτά οι διευκρινήσεις εκ των υστέρων. Είναι μετά το ταμείο.
22: Αλλά κατά τη γνώμη μου ο άνθρωπος είπε το αυτονόητο. Και αντί να βγείτε να πείτε ότι είπε το αυτονόητο, ότι μπροστά στο φασισμό πρέπει όλες οι δυνάμεις της δημοκρατίας να συνεργάζονται, βγήκατε και απολογίστε και τον εξαφανίσατε. Για ποιο λόγο? Το αυτονόητο είπε ο άνθρωπος.
25: Το ζήτημα, κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτό το πλαίσιο είναι πώς αντιμετωπίζει το φασισμό και την ακροδεξιά, για παράδειγμα, και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν πάμε να συζητήσουμε γι' αυτό, θα σας πω ότι πολλά κυβερνητικά στελέχη, εκ των οποίων προερχόμενα από το χώρο της ακροδεξιάς, είναι αυτά που υιοθετούν τη ρητορική της ακροδεξιάς που αυτή
22: τη ρητορική του ΑΕΦΔ
25: γιγαντώνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή
22: Ένωση. Με συγχωρείτε, Ένωση. Αυτό δεν το
25: η
22: έχω αντιληφθεί.
25: Η ρητορική του ΑΕΦΔ είναι νεοναζιστική.
22: Ναι, και είναι αυτή τη ρητορική χειρότερο. Την υιοθετούν στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω λέτε κάτι υπερβολικό τώρα, κυρία Παπαδόπουλου.
25: Για παράδειγμα, μιλάω για την ακροδεξιά και είμαι πολύ συγκεκριμένη. Όταν, για παράδειγμα, στελέχη τη Νέα Δημοκρατία δαιμονοποιούν τη μετανάστευση και του ακούμε στις δημόσιες συζητήσεις, για παράδειγμα, να λένε πώς η χώρα δεν είναι ξέφραγο, αμπέλη και τα λοιπά, λες και τα προηγούμενα χρόνια ήταν, αλίμονο δηλαδή, αν δεν έχουν όλες
22: κατά περιόδους έχει υπάρξει. Κατά περιόδους έχει υπάρξει.
25: Τα κυριαρχικά δικαιώματα και την προστασία των συνόρων μας. Αυτή είναι μια ρητορική όμως που προσυδειάζει στην ακροδεξιά. Όπως ρητορική που προσυδειάζει στην ακροδεξιά είναι να έχουμε υπουργούς που καταγγέλουν συμπολίτες μας ως μίζερους, ως ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται ότι ζουν σε μια ευημερία και ότι δεν είναι φτωχοί. Φτωχοί νιώθουν, αλλά δεν είναι.
24: Μια άποψη η οποία μπορεί να είναι και ακραία, αλλά δεν μπορεί να την πεις ότι είναι ακροδεξιά άποψη αυτή.
25: Προσυδειάζει και έχει υιοθετηθεί από στελέχη.
22: Ευχαριστούμε την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Καλημέρα.
25: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
24: Είστε καλά.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
26: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι!
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει!
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει!
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει!
11: Ωραία λοιπόν, τζάμι, όχι, μπούμπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
12: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε, είμαι εντάξει.
13: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα,
2: καλημέρα
1: πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε.
2: Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς ταμείο ανάκαμψης? Πού θα βρούμε τα λεφτά?
1: Έχουμε συνέχεια, κύριε Δελατόλα.
2: Τι, πώς θα ονομάζεται το επόμενο?
1: Καταρχάς έχουμε ένα
2: προεκλογικό μικροταμείο ανάκαμψης. Πώς θα το, πώς θα το λέτε?
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
2: Δεν υπάρχει
1: προεκλογικό. Εμείς τώρα δουλεύουμε για ορίζοντα τετραετίας. Έχουμε τα προγράμματα τα οποία τρέχουν.
2: Καλά, καθίστε να έρθει η τετραετία και θα πούμε αυτά.
1: Κοιτάξτε, υποχρέωσή μας είναι να σχεδιάζουμε. Τώρα από εκεί πέρα ο κυρίαρχος λαός αποφάσισε. Δεν αλίμονο.
2: Τι έχουμε στη θέση λοιπόν του ταμείου?
1: Λοιπόν, έχουμε ένα υπερδιπλάσιο εθνικό πρόγραμμα. Από 10 δισεκατομμύρια 21-25 έχουμε 23 δισεκατομμύρια 26-30. Επομένως, 13 δισεκατομμύρια παραπάνω. Έχουμε δύο νέα ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού, που είναι 7 δισεκατομμύρια. Επομένως, βλέπετε, αμέσως έχουμε 13 και 7, 20 δισεκατομμύρια.
2: Ευρωπαϊκά χρήματα και αυτά.
1: Ευρωπαϊκά χρήματα είναι τα 7 δισεκατομμύρια. Και έρχεται η μεγάλη διαπραγμάτευση που θα κλείσει κάποια στιγμή, από ό,τι βλέπουμε, μάλλον του χρόνου επί ελληνικής προεδρίας, για 49,5 δισεκατομμύρια. Και εδώ χρειαζόμαστε δυνατή διαπραγματευτική

0: το τι έμεινε στη χώρα και σε ποιες κοινωνικές τάξεις τότε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχω ακούσει ότι ας πούμε το 40% του Ταμείου πήγε στις μεγάλες επιχειρήσεις, στους μεγάλους ομίλους. Και από εκεί και κάτω όλο το πρόγραμμα ήταν μοιρασμένο σε πιο λιγότερους, είτε για επιχειρήσεις εννοώ. Πραγματικά, πού είναι αυτό, γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα με την αντιπολίτευση και στην αντιπαράθεση πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Για να το διευκρινίσουμε, το ξεκαθαρίσουμε.
0: Χωρίς πολλά νούμερα, λόγω ότι δεν είναι και πολύ ραδιοφωνικό αυτό.
2: Και μετά να πάμε στα σημερινά, να δούμε την έκθεση και όσα εκεί ελέγχθησαν.
1: Δύο μεγάλα νούμερα είναι. Δύο αριθμοί. 18 δισεκατομμύρια χρήματα που πήραμε και δεν τα επιστρέφουμε και 18 δισεκατομμύρια που πήραμε και τα επιστρέφουμε. Αυτά τα δεύτερα είναι δάνεια. Που δόθηκαν 60% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 0,35% και 40% σε μεγάλες επιχειρήσεις. Μεγάλες επιχειρήσεις είχαν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια και από εκεί όμως έτρεξε το σπίτι μου 2 και από εκεί κρατήσαμε πόρους για το νέο πρόγραμμα που ανοίγουμε τώρα για να μπορέσει να πάρει ο μικρός επαγγελματίας σχεδόν με μηδενικό επιτόκιο δάνειο. Έτσι, αυτό είναι λεφτά που επιστρέφουμε. Στο άλλο σκέλος, που ήταν το σκέλος των επιδοτήσεων, αυτά που βλέπουμε. Είναι τα λεωφορεία. Είναι οι προληπτικές εξετάσεις, είναι ο Ε65, είναι ο ΒΟΑΚ, είναι οι ανακαινήσεις των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας. Πού βλέπουμε λοιπόν ότι πήγαν στους μεγάλους, όταν αυτά που μόλις σας είπα, το κτηματολόγιο, η ψηφιοποίηση του κράτους, αυτά δεν αφορούν τους πολλούς, κύριε Δελατόλα. Αυτά, δηλαδή, εσείς δεν έχετε λάβει SMS να κάνετε προληπτικές εξετάσεις, λέω. Έχετε λάβει.
0: Έχω, σίγουρα, βέβαια, και έκανα, ευτυχώς.
1: Και κάνατε. Άρα λοιπόν, αυτό εσείς είστε ο μεγάλος. Δεν είστε μέλος της κοινωνίας.
0: Εγώ είμαι μόνο σε ηλικία μεγάλος.
1: Δεν είστε μεγάλος. Δεν υπάρχουν μεγάλοι σε ηλικία, κύριε Δελατόλα.
0: Σωστό.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Νίκο.
2: Τώρα, πάμε, σας παρακαλώ, να δούμε τι εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και τι εξήγηλε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, από τη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσω ρωτώντας γιατί με τόσο σκοπτικό τρόπο αντιμετωπίζει το περιπατριωτικής εισφοράς η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μια καλή λύση για να υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος το να δώσουν κάποια χρήματα οι πολύ μεγάλες περιουσίες. Το 1% των Ελλήνων, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται έχουν περιουσία που ισοδυναμεί με αυτήν του 99% των υπολείπων. Είναι κάτι που γίνεται και σε άλλες χώρες, στο εξωτερικό.
1: Το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι εξωπραγματικό. Είναι ένα ψεύδος. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Σε επίπεδο τετραετίας φτάνει περίπου τα 40 δισεκατομμύρια. Μόνο και μόνο ο τρόπος που αναλύει το πρόγραμμα είναι με έναν τρόπο έξω από κάθε δημοσιονομική λογική. Διότι τι κάνει? Προσθέτει μόνο τα επιπρόσθετα χρήματα κάθε χρόνο. Ενώ αν βάλετε το πρόγραμμα, θα δείτε ότι αυτό το πρόγραμμα θα μας οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε ενισχυμένη εποπτεία και σε μνημόνιο.
0: Μα λέει ότι δεν είναι 12. Εσείς λέει τα υπολογίζετε λάθος. Δεν είναι 12. Είναι 7, κάπου εκεί. 6 είναι ένα, κάτι τέτοιο είπε. Πώς λέτε εσείς ότι είναι τόσα σε 4 χρόνια 40? Τώρα, δεν είναι 12. Λέει ο ίδιος, δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Ναι, μάλιστα. Θα δούμε. Κοιτάξτε, μόνο το σκέλος όπως ακούσατε για τα 50.000 σπίτια, το οποίο το άλλαξε και δεν μίλησε για κατασκευή, μετά λέει για ανακαίνιση σπιτιών. Μόνο τα 500 ευρώ που μιλάει για τους εργαζόμενους στη δημόσια υγεία είναι 900 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά πρέπει να τα προσθέσουμε κάθε χρόνο. Επομένως είναι 4-9, 36, 3 δισεκατομμύρια, 600 εκατομμύρια. Μα το καταγράφει 900 εκατομμύρια, καταλάβατε. Εδώ δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ρεαλισμό. Είναι ένα πρόγραμμα έξω από κάθε λογική και επομένως σας διαβεβαιώ ανεφάρμοστο. Λοιπόν, τώρα για το άλλο, για το ότι θα πάρει το 1% από αυτούς και από την παγκόσμια
2: αυτό
1: κατάταξη.
2: Αυτό δεν είναι καλή ιδέα.
1: Που θα βρει, προσέξτε, από την παγκόσμια κατάταξη. Να δούμε τι φέρνει όμως αυτό.
2: Ναι.
1: Διότι γιατί υπάρχει η φορολόγηση και υπάρχουν στα φυσικά πρόσωπα υπάρχει φορολογία και αυξάνεται η κλίμακα, όπως γνωρίζετε. Δεν είναι σταθερή. Και εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι με τη φορολογική μεταρρύθμιση να στηρίξουμε την οικογένεια, να δώσουμε μια ανακούφιση στην οικογένεια. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να υλοποιηθεί και δεν μπορούν να μπουν και να βρουν τα δαχτυλίδια, τα χρυσά για να τα εκτιμήσουν.
0: Σαν ιδέα που λέει ο Νίκος, δεν τη βρίσκεται καλή. Να δούμε αν είναι εφαρμόσιμη. Σαν ιδέα, βρε παιδί μου, σου λέει 1% των πλουσίων έχουν λέει 200 δισεκατομμύρια υπολογίζουν βάσει μια πλατφόρμα.
2: Πόσα δεν έχουν οι υπόλοιποι 99.

0: Γιατί σαν ιδέα. Να πείτε κανονικά, θα έπρεπε κύριε αγαπητέ κύριε Παπαθανάση, να πείτε ελάτε μαζί να καθίσουμε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εσείς απετεξάμιν.
1: Ούτως ή άλλως υπάρχει φορολόγηση των φυσικών προσώπων, επαναλαμβάνω, που έχει κλίμακα και φτάνει σε πολύ ψηλή κλίμακα, επομένως όλα τα εισοδήματα φορολογούνται. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η ανάπτυξη περνάει και μέσα από την οικονομική πολιτική που έχουμε ακολουθήσει με τα μερίσματα, με το φόρο στις στα νομικά πρόσωπα. Τι είναι μια πολιτική συνεκτική, να μην ευνηδιάζεις και να γνωρίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, γιατί κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, δεν μπορεί να ευνηδιάζει τον επιχειρηματικό κόσμο, γιατί τότε δεν θα έχει την ανάπτυξη και δεν θα έχει τη δυνατότητα δημοσιονομικά να στηρίζει την οικονομία της
0: χώρας. Καλά, μην μιλάτε για ευνηδιασμούς, γιατί και εσείς ευνηδιάσατε με τα υπερκέρδη και είδαμε τα αποτελέσματα. Να μην προχωρήσω.
1: Πάντως στην κρίσιμη στιγμή, εκεί που χρειαζόταν για το θέμα της φορολόγησης, ειδικά στα θέματα τα ενεργειακά, έπρεπε να αντιδράσουμε και αντιδράσαμε. Βλέπετε ότι δεν φοβόμαστε να αντιδράσουμε.
2: Τώρα πάμε σε ένα-δύο ειδικά θέματα από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πολλές διαμαρτυρίες από τους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών, γιατί δεν περιλαμβάνονται στο βοήθημα.
1: Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, είναι ένα μέρισμα το οποίο επιστρέφει. Αυτό ήταν το ύψος του μερίσματος που μπορεί να επιστραφεί. Ξεκίνησε από 250 ευρώ, πήγε στα 300 ευρώ, έφτασε στα 400 ευρώ. Όσο προχωράει η οικονομία, αυτό και ενισχύεται. Αυτό είχε προγραμματιστεί έτσι ώστε να πάρουν όλοι, ανεξαρτήτως εισοδήματος μετά τα 65. Αυτή ήταν η δυνατότητα που είχε αυτή τη στιγμή η οικονομία και αυτό είναι που
2: ναι, θέλω να πω, δεν είναι άδικο αυτό για έναν συνταξιούχο που είναι 63 ή 64 ετών. Ίσως θα ήταν προτιμότερο να μπει ένα εισοδηματικό κριτήριο σε αυτό, αφού δεν υπήρχαν τα χρήματα για όλους.
1: Πάντως για το θέμα των συνταξιούχων είδατε ότι ανοίξαμε το κεφάλαιο να μπορεί κάποιος συνταξιούχος να εργάζεται. Έχουμε πάνω από 200.000 συνταξιούχους που εργάζονται χωρίς να υπάρχει επιβάρυνση. Δεν μπορούμε να πούμε και οι αυξήσεις που έρχονται στους συνταξιούχους, ειδικά με την ρύθμιση και από πρώτης πρώτου η επιστροφή των συντάξεων χειρίας, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε ότι υπάρχουν μέτρα και η φορολογική μεταρρύθμιση που απέδωσε και αύξησε το διαθέσιμο εισόδημα και για τους συνταξιούχους.
2: Τώρα, έλα Αντώνη και μετά. Ένα
0: ερώτημα θέλω εγώ. Οπότε...
2: Όχι, εγώ δεν θέλω πολιτικό. Θέλω να πάω σε άλλο ένα ζήτημα που αφορά αυτόν τον κουμπαρά για τα νέα παιδιά που θα μπορούν στα 18 τους να πάρουν ένα εφάπαξ βοήθημα. Εκεί η ένσταση που υπάρχει από ορισμένες κοινωνικές ομάδες είναι ότι αυτό δεν περιλαμβάνει όσους δεν έχουν καμία δυνατότητα αποταμίευσης. Διότι υπάρχουν οικογένειες πολυτέκνων που το κατοστάρικο το μήνα δεν το έχουν.
1: Λοιπόν, το μέτρο έχει την έννοια της αποταμίευσης, το είπατε, και δεν είναι υποχρεωτικό να μπει 100 ευρώ, δεν είναι υποχρεωτικό να βάλουμε 100 ευρώ, μπορούμε και 5 και 10, ό,τι βάλουμε. Και αυτή η έννοια της αποταμίευσης είναι μια έννοια που την είχαμε παλαιότερα, αλλά δεν την ξεχάσαμε στην πορεία. Αυτό προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, να δημιουργήσει αυτό, έτσι ώστε ακόμα και 10 και 20 ευρώ και από τον παππού και από τη γιαγιά και σε κάποιες γιορτές να έρχεται το κράτος και να συμπληρώνει το αντίστοιχο ποσό. Αυτός είναι ένας κουμπαράς που 18 χρονών θα αποδώσει ανάλογα με την επιλογή που θα γίνει και από τους γονείς, διότι θα υπάρξει και σταθερής απόδοση, θα υπάρξει και ενισχυμένης απόδοση αλλά υψηλότερου ρίσκου. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια επιλογή και θα αποδώσει ανάλογα στα 18 χρόνια. Αυτή είναι η επιλογή, είναι ένα πρώτο βήμα. Εδώ είμαστε να το δούμε στην πορεία.
0: Ωραία, και μια πολιτική ερώτηση. Εμείς καταλάβαμε ότι στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Πρωθυπουργός επέλεξε αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Βλέπουμε όμως η ένταση τελικά είναι με τον Σαμαρά. Πώς αυτό θα το αντιμετωπίσετε στη βάση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εκεί προσπαθεί και ο πρώην Πρωθυπουργός να αντλήσει όποτε φτιάξει το κόμμα τους ψήφους.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς ήταν καλός Πρωθυπουργός. Ο κύριος Σαμαράς στήριξε και το 23. Λυπάμαι που τώρα αυτά τα οποία έλεγε το 23 τα γυρίζει, γιατί είχαμε και τη συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική και το 23 και τη στήριξε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, βέβαια θα πρέπει να δούμε αν τελικά δημιουργήσει, κάνει αυτό το κόμμα, τότε θα μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και καλύτερα, να δούμε και τις θέσεις του. Νομίζω ότι αυτό που κάνει είναι ακριβώς για να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Έχει γίνει στο παρελθόν, επανήλθε, ήταν καλός πρωθυπουργός. Αισθάνομαι ότι στο τέλος της ημέρας δεν θέλω να πιστεύω ότι θα δημιουργήσει αυτό το κόμμα. Δεν θέλω να το πιστεύω.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
0: Καλημέρα.
2: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η πολιετής δράση της ΑΝΑΚΕΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των εμπλεκόμενων φορέων όσο και των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. Ενώ το πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στο πλαίσιο αυτό η ΑΝΑΚΕΜ διοργανώνει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού σε δημόσιους χώρους ιστορικών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, επιδιώκει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη ανάλογων δράσεων, προκειμένου τελικά να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού απόψε στις 7 παρατέταρτο με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μην ξεχνάτε, την Κυριακή έρχεται δυνατή Real News με πληροφορίες, αποκαλύψεις που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Μοιραία πτώση. Το βιβλίο της νέας σειράς «Ιστορίες φόνων» έρχεται την Κυριακή στη Real News. Η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκτμαν, «Μοιραία πτώση», το πρώτο βιβλίο μιας φοβερής νέας σειράς με τον τίτλο «Ιστορίες φόνων». Και μαζί «Food and Travel», το κορυφαίο περιοδικό για το ταξίδι και το φαγητό στην Ευρώπη. Έχει αυτή την Κυριακή ένα συγκλονιστικό γαστρονομικό ταξίδι στη λίμνη Κόμο, υπέροχες μαρινάδες, σαρδελίτσες στο πιάτο και απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες. Η ώρα είναι 12.
7: Λατό FM, στους 103,3.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: καράβι.
1: Μην ξεχνάτε όμως.
2: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Μία μικρή επίδειξη, αλλάζω γρήγορα τραγουδιά. Μέχρι να συντονιστώ και από τους δύο σταθμούς, καλώς ορίσατε, 105,1, 103,3, μουσικό κανάλι Λατό FM, πέμπτη σήμερα βεβαιωμένον. Πάτε τα ίσα σας, έχουμε πολύ δρόμο και πολλά να σούρωμεν.

καλημέρες, καλό μεσημέρι ανάλογα με την ώρα που ξυπνάει ο καθής. Στο Ηρακλείον της Αθήνας, στον Άγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρον, τη Μεσσηνία, την αγαπημένη Μεσσηνία. Well, ήθελα να ξέρω μέχρι πότε θα ταξιδεύεις, βρε. Good day to Manchester. Never forget, you are listening 105.1, 103.3. We are here Monday to Friday, 12 to 2, to bring good music to your ears and a smile on your face.

ακόμα να ρωτιέσαι που το βρίσκω το κέφι κάθε μέρα. Κοίταξε να δεις. Ξυπνάω πάνω απ' όλα. Αυτό και μόνο λέει. Περιμένει να σου πω τι λέει. Νάπα. Ξέρεις πόσοι δεν. Άστο. Λοιπόν, άσε τις μουρτσουφιές και τα νταονιάσματα πρωί πρωί και χαμογέλα. Ξύπνησες.

Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Ανούλα. Θα έρθουν κι άλλοι, μη ξέχωρες πού θα πάνε. Νομίζω θα γλιτώσει κανείς. No, no, no, no, no, no. Καλό μεσημέρι σε όλη την Νότια Κρήτη. Το ξέρω, μας ακούτανε λοιπόν από το www.musicokanali.gr. Βλέπεις, απαγορεύεται η εμβέλεια παντού, οπότε υπάρχουν άλλοι τρόποι. Τώρα πια με το ίντερνετ είμαστε παντού.

Κοίταξε να δεις Κωστάκη. Ο τύπος που βλέπεις στο Facebook μου είναι αυτός που φταίει και είμαι εγώ εδώ. Διαφορετικά δεν θα ανάμουνα. Αλλού θα ανάμουνα.

Ιδιαίτερος Νικόλας. Νικόλα μου, μας βρήκε στο μουσικό κανάλι. Βγαίνουμε και από εκεί, βγαίνουμε και από εδώ. Βγαίνουμε και από τον Άγιο Νικόλα. Παντού είμαστε, βρε παιδί μου. Και βρήκα, πα, δεν το κατάλαβα. Τεχνολόγια.

Ρε Βασιλάκη, λες να μην το βρίσκω ανησυχητικό αυτό το χάλι. Έχουν αυξηθεί οι αφήξεις στα νότια παράλληλα καθημερινά. Τι κάνουν οι θύνοντες? Καλά, ευχαριστώ. Θέλετε κάτι να πιείτε? Σας φέρω ένα καφέ. Α, τους πάμε κανένα καφέ ρε παιδί μου, γιατί ζορίζονται λέει.

μου έχετε στείλει τόσα πολλά που δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, παιδί μου. Ας το δω ακάτω, ας το να. Έργα γίνονται, ρε παιδί μου, θα υπάρξει ταλαιπωρία. Θα μπορούσαν να δουλεύουν οι νύχτες. Σε ποια χώρα μου, από ποια χώρα μου, ποια χώρα τόσοι λες θα μπορούσαν να δουλεύουν νύχτες.

Tom. Δεν ξέρω αν κι εσείς έχετε ή μάλλον περνάτε αυτή την κατηγορία των αιτημάτων φιλίας από ανθρώπους που ξέρετε με άλλη φωτογραφία. Προσθέστε το λίγο παραπάνω. Τους έχουν χακάρει όλους και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα μου πεις απλούστατα μία αναφορούλα, ένα μπλοκάρισμα και τελείωσε το πάρτι. Αφού ξέρετε ότι ο φίλος σας δεν είναι αυτός που σας στέλνει αίτημα. Κουρκουά την πατάτε. Και

ξέρω αν θυμάσαι πως ξεκινήσαμε την εκπομπή. Είπα, είμαι πάντα σε πολύ καλή διάθεση γιατί ξυπνάω. Μια μικρή αναφορούλα στο Γιώργο το Μαζονάκη που έφυγε από κοντά μας δυστυχώς νωρίς. Δεν ξύπνησε. Καλό του δρόμο.

είπα προηγουμένως, Αντωνάκη μου, το είπα. Αυτός που είναι στη φωτογραφία είναι ο υπέτειος που βρίσκομαι εγώ, εδώ. Ο φίλος μου, ο Αλέξης ο Γεριτάκης. Oh, yes. Ευκαιρία, βεβαίως, πρέπει να σου πω ότι με τους εξειδικευμένους έμπειρους συνεργάτες του και την πολυετή τους πείρα στα μπαρ, σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες consulting και την τεχνογνωσία που χρειαζόσαστε για να κάνετε την ιδέα σας πραγματικότητα.

κοίταξε να δεις τώρα φιλενάδα, όλο και κάτι θα βρίσκαμε να παραπονιόμαστε. Τουλάχιστον παραπονιόμαστε για κάτι που γίνεται και που θα βοηθήσει στο μέλλον. Τι να κάνουμε, να βάλουμε ένα χεράκι όλοι μαζί. Πού μωρέ στο ΒΟΑΚ. Τι να κάνουμε, κουβαλάμε πέτρες. Ας σκάφτομαι. Να μας ρωτάνε σκάβς. Κοίταξε, πρόσεξε με, πρέπει να βάλουν κάπως παραπάνω, κάποιους παραπάνω να δουλέψουν για να τελειώσει γρηγορότερα το έργο. Να προλάβει δηλαδή το νέο αεροδρόμιο. Πότε είναι, το 2028, βεβαιωμένο. Κάτσε, γιατί έχω κάποιες ανησυχίες.

μην προσπαθήσεις βεβαίως να ενημερωθείς από τα έγκριτα μου, θα διαβάσεις ότι γίνεται ένας χαμός από έργα στην Κρήτη. Αεροδρόμια, δρόμοι, συνδέσεις, τούνελ. Τούνελ κάνουνε, δεν κάνουνε, καλά, δεν κάνουνε τούνελ. Μπορούν να κάνουνε ένα κάποιο, ρε παιδί μου, σε ένα δρόμο. Θα μου πεις γίνεται τούνελ σε δρόμο. Θες να σε παραπέμψω σε παλαιότερας ιστορίας? Νο! No.

Εδώ είμαστε, Αντράκη μου, και εδώ θα μείνουμε σας δύο. Όπως καθημερινά 12 με 2 μέσα από τους 105,1 μουσικό κανάλι και 103,3 Λατό FM για την Ανατολική Κρήτη. Η Σιτία δεν μας κουντάει τώρα τελευταία. Πουρκουά. Άντε πάλι, φίλοι, στιακοί, θα συνδεθείτε και εσείς με το ΒΟΑΚ.

Γιωργάκη μου, τώρα το δω, δεν έχω σε κορίνα μου. Καλές πτήσεις να έχεις. Αμε πάντια βολταρέ με το αεροπλάνο. Ε, αμε πας.

0: στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
4: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
7: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
9: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

Λοιπόν, επανήλθε. Θα είμαστε πλήρης. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM. Καθημερινά είμαστε εδώ, 12 με 2, Δευτέρα με Παρασκευή, να σας φτιάξω με λίγο τα κέφια. Πόσο πατάει ο ελέφας, ρε παιδί μου.

Δημήτρη, ξέρεις τι μου θυμίζεις? Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Του τι του ρουμ του. Ταμ ταραμ ταραμ.

Λευτέρη, ένα δίκιο το έχεις. Έχω και ανθρώπους οι οποίοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για ζητήματα τέτοια. Έχουν τις ανησυχίες τους και προσπαθούν να λύσουν μυστήρια άλυτα. Ο φίλος μου ο Λευτέρης, αφού δεν είναι καλό να τρώμε το βράδυ, γιατί το ψυγείο έχει φως. Γιατί.

γύρισαν ενημέρωτος βεβαίως χρηματοοικονομικός μας συντάκτης. Ψάχνει και βρίσκει πράγματα και θάματα ως τούτο. Ξαφνικά από το πουθενά, βρε παιδί μου, εμφανίστηκε, λέει, ένα ή μία τρύπα 27 δισεκατομμύρια που λείπουν από τον αμυντικό προϋπολογισμό της Ουκρανίας. Έλα, τόσα φράγκα ρε τους στέλνουν όλοι οι Ευρώποι, ρε. Τα κορούιδα στέλνουν και ξαναστέλνουν. Πού πάνε, εσύ, λέω, πάση υπάρχει διαφθορά.

Είπα να αλλάξουμε λίγο στυλάκι, να ικανοποιούμε όλα τα γούστα. Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα Μαλία. Καλό μεσημέρι, καλημέρα. Δεν λέω, όχι, δεν λέω. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, ναι. Στα νιάτα και πουρά του Ηρακλείου που την παλεύουση. Δουλέψτε αγόρια, δουλέψτε να έχουμε να φάμε. Και αν δεν θέλετε να έχουμε έτσι, άντε πάτε στα χωράκια σας, στα χωριάκια σας. Μάτε στον κήπο δύο ντοματούλες, κάνα κρομίδι, να έχουμε. Μάθετε να κάνετε και κάνα παξιμάδι. Έρχονται δύσκολοι καιροί. Και στο κλεινό να στη... Και κλεινό να μην είναι και ανοιχτό να είναι το ίδιο του κάνει. Η ζωή πάντα είναι πολύ πιο δύσκολη από ότι

Φιλοσοφικό ήταν αυτό. Είναι έτοιμοι με τα ειδικά διασκευασμένα βαν που έχουν, τα οποία είναι πλήρη cocktails bars. Να έρθουν στο χώρο σας σε οποιαδήποτε σας εκδήλωση, γάμο, βαφτίσια, private parties, εγγένεια. Θα σας βοηθήσουν να κάνετε τα πάντα και πιο εύκολα και πιο όμορφα και πιο επαγγελματικά και πιστέψτε με και πιο φτηνά.

περιμένεις τώρα από μένα να σου δώσω απάντηση σε τι? Αυτή η ελπίδα που πεθαίνει τελευταία, αν έχει επίθετο. Έλα σου πω. Κάτσε καλά, κάτσε καλά. Δεν θέλει πολύ το μυαλό μου να πάρει ανάποδες. Καλό μεσημέρι και στο φίλο μου τον Δήμο τον Κιβωτίδη που σας κρατάει παρεούλα κάθε μέρα 6 με 8 το απόγευμα εδώ στους 105,1. Να το ρε, να το. Ελπίδα δεν ήθελες, πάρε ελπίδα. Βέβαια ο Έντι Γκραντ τη ζητάει.

0: playing more music on your number one internet radio station,
1: Wolf Radio.
2: I never can say goodbye.
3: Anche μου είναι πάντα δύσκολο να λέω αδειό.
2: I never can.
3: Μπορώ να λέω ένα au revoir, αρχικαλέα, να δείχνω ότι ξέρω κάποια γαλλικά. See you later, alligator. Τι λέει ρε αυτός. Α, εσύ είσαι. Α, είναι για το τρίτο της παρέας.

Μ' αρέσει που μου θυμίζετε ωραία πράγματα από το παρελθόν. Και βεβαίως, βεβαίως, τα βλέπω αυτά, μ' αρέσουν. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και ηλικία στα σχολεία που πουλάνε garbage food, σκουπίδια, το ξέρουμε. Βέβαια, εμείς είμαστε η γενιά που αν ο μπαμπάτσι για να μας δώσει κανένα φράγκο ή κανένα δίφραγκο, να πάρουμε ένα καβουρμά με ένα κομματάκι τύρι ή να κάνει ένα κουλούρι της κανέλας. Νερό, απ' τη βρύση αγόρι μου, απ' τη βρύση. Πράγμα δεν πάθαμε.

Έτσι δεν είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Κατά πάση πιθανότητα γι' αυτό και το ανοσοποιητικό μας ήταν τσιταγκάζια, όχι σαν τα σημερινά. Λοιπόν, πάμε και αλλαγή ώρας και επανέρχομαι. Έλα, έλα. Μην τα, μην, α

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
4: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.
5: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
6: Μάμα μία!
5: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο, Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο, προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

πρέπει να έχει καταλάβει τώρα πια ότι καθυστερώ λιγάκι να βγω στην ώρα ώρας για να μπορώ να συντονίσω και τους 105,1 και τους 103,3 στο παιχνίδι μαζί με το Γουλφ, το 3 το καρό. Το καρό είπα, καρό, ωραίο.

Θα το πω ελληνικά ή να το πω αγγλικά? I have some good news and some bad news. Έχω και καλά και κακά νέα. Τα είναι τα καλά. Πρόσεξε με. Ομιλήτης και ομιλήτησες. Φίλοι του όφης όλο το Ηράκλειο. Φύγαν από τα λόγια και πάνε στο σχεδιασμό του νέου γηπέδου του Όφη εν κορώνει μαγαρά. Ταυτοχρόνως έχουν φύγει από τα σχέδια και έχουν μπει σε άλλο κόλπο για το νέο δικαστικό μέγαρο. Αυτά είναι τα καλά τα νέα. Τα κακά τα νέα ποια είναι? Μάλλον θα τελειώσουν και τα δυο μαζί κάποτε. Όταν θα. Μπορεί και να. Μπορεί και να μην. Και ποιος δουλεύει ποιον δεν ξέρω.

έχουν κάνει ένα κόψιμο στο δεν ξέρω. Γιατί δεν ξέρω. Και εδώ είμαστε 105,1 103,3. Μουσικό κανάλι Λατό FM. Απανταχούτιου κόσμου. www.μουσικοκανάλι. Μουσικονόματα. Μουσικονόματα. Ποιος με τραβάει το μανίκι, ποιος με τραβάει το... Ρε εσύ, κάτσε καλά. Θα το πω σε λίγο.

σε κάνει με το όνομα, τραβάς το μανί και με μπερδεύεις. www.musicokana.gr. Καλό μεσημέρι σε όλη την Νότια Κρήτη. Φιλαράκο μου όμορφε, το ξέρω και εμείς σας αγαπάμε, βρε. Είναι δυνατόν.

λέτε μπάντα, λένε οι προσεκτικοί, να τα λέμε κι εμείς. Πάλι παραλίγο να χάσουμε κάποια στη θάλασσα. Η θάλασσα δεν είναι παίγνιον. Θέλει προσοχή. Και ένα βαγωσό σας βεβαίως. Αλλά δεν ξέρω σε πόσα μέρη υπάρχουν.

Έλα ρε Δημήτρη, φανήκαν ωραία αυτά που είπαν οι αρχηγοί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υποσχέσεις και θαό. Καλυτέρευση, δεν τη βλέπω την καλυτέρευση, αλλά άκου να σου πω. Μην νομίζω ότι οι δικοί μας υπόσχονται. Ο Ντόναλ είπε ότι αν κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές, θα δώσει σε όλους τους Αμερικάνους ένα χωριστά από $5,000. Να απαιτήσουμε το αυτό άμεσα.

Αλέξη μου αγαπημένα. Ναι, ένα κοκτέιλάκι τώρα θα το πίνω από τα χεράκια σου. Μη αλκοόλουχον, γιατί η ώρα δεν επιτρέπει το αλκοόλ. Μεταξύ μας βάλε κάτι αλκοόλ, να μην το πάρουν χαρά.

Βλέπεις πόσοι πίνουν το ουίσκι τους σε κούπα καφέ για να πιστεύουν οι άλλοι ότι πίνουν καφέ. Να μη σου πω ονόματα, να μη σου πω.

ξέρω σας απασχολούν πολλά ζητήματα επιβίωσης, αλλά πρέπει να σας πω ότι προοδεύουμε ως όχι ως έθνος, γενικά παγκοσμίως προοδεύουμε. Θα το ξέρετε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να μας λείψει το φαΐ, γιατί εδώ και χρόνια οι Ιάπωνες έχουν φτιάξει κρέας από ανθρώπινα περιτόματα. Και τώρα βεβαίως θα λύσουμε και το θέμα της στέγασης, γιατί κατάφεραν και έφτιαξαν και σχηρόδερμα από ανθρώπινα περιτόματα. Είδες, στο τέλος και στο κάτω-κάτω της γραφής τα κακάκια δεν θα πηγαίνουν τζάμπα.

παιδάκι μου, σου έχω τη λύση. Πρόσεμε. Πάρε μια μαργαρίτα και αντί να τραβάς φιλαράκια να λες μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά, λέγε, θα το κάνει ο Αντώνης, δεν θα το κάνει ο Αντώνης. Θα το κάνει ο Αντώνης, δεν θα το κάνει ο Αντώνης. Έτσι θα έχεις πλήρη και σωστή ενημέρωση.

τι λέτε κύριε, αν δεν πάει μπροστά η Ελλάδα έτσι. Πώς δεν πάει έτσι. Εδώ αν διαβάζετε ανάμεσα από τα γραμμάς, ετοιμαζόμαστε να στείλουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Θα να είναι λίγο παραπάνω τα έξοδα, αλλά δεν πειράζει παιδί μου.

Είδες που δεν ξεχνάω. Το ζητήσατε χτες, κατάφερα και γύρισα σίξτης για να το ακούσετε και αυτό, το αυθεντικούλι βεβαίως.

ετοιμάσει ένα τραγουδάκι για το φίλο και αδερφό Βασίλη Καράγιωργα. Ίσως μία από τις ωραιότερες φωνές που έχουν περάσει από το ραδιόφωνο. Βασιλάκι, μου πήρε λίγη ώρα να το βρω. Όχι ότι ξεχνάω. Απλώς είναι τόσα πολλά τα αρχεία που ψάχνω να τα βρω και δεν τα βρίσκω, ρε παιδί μου. Στο έχω ετοιμάσει. Και απάρτησε ο αγόρι μου.

όπα, περίμενε, Μάνο, πρόσεξε με. Μ' αρέσει να γυρίζεις γύρω γύρω για να παίρνεις τιμές και ετοιμάζεις εγγένεια. Εσύ, σου έχω τη λύση. Εσύ, μα τι λέμε τόσες μέρες. Μπες, alexgelitakis.gr. Θα τα δεις όλα και θα τα βρεις όλα. Σε ένα μέρος, έτοιμα. Ένα έτοιμο κοκτέιλ μπαρ στα διασκευασμένα βαν. Έρχεται στο χώρο σου και με μουσική κάλυψη, βεβαίως. Σταμάτα να παίρνεις μέσα από γύρω-γύρω. Πάρε ένα τηλέφωνο 2815 1075 11 και θα τα βρεις όλα.

λέμε χρόνια τώρα, παιδί μου. Happy music for happy people. Έτσι ήταν τα πράγματα μια φορά. Τώρα ντουμπου ντουμπου ντουμπου και δώσε πόνο, δώσε πόνο. Εμένο.

χαιρετώντας βεβαίως τους εποχούμενους, όλους εσάς που οδηγείτε και κρατάτε το τιμόνι σας με τα δύο κεράκια, προσέχοντας μη πάρετε σβάρνα κανένα χαζεμένο πεζό με το τηλέφωνο στο χέρι. Και πάνω απ' όλα προσοχή στα πετεινά που πετιούνται από πουθενά.

0: FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Λατό FM στους 103,3.

μέρος δου και τελευταίων. 105,1, 103,3, γι' αυτό καθυστερώ να συντονιστώ και με τους δύο. Καλημέρα Μιχαλάκη μου και τα δύο χέρια στο τιμόνι αγόρι μου και τα δύο.

Ελάτε μωρέ, ελάτε κάθε μέρα. Εδώ είμαστε 12 με 2, Δευτέρα με Παρασκευή. Come and get your love. Ελάτε, μοιράζουμε αγάπη, χαμόγελα. Είπαμε, νταουνιάζουμε τα μιζέρια αλλού. Δεν περνάνε εδώ. Το έχουμε βρει το μυστικό. Και το μοιραζόμαστε κάθε μέρα. Ένα απλό χαμόγελο.

σπουδαίων νέων μου έστειλε στάκι μου. Αλλάζουνε τι? Μου παίρνει λίγο να καταλάβω τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής, αλλά ναι, αλλάζουν τα όρια ταχύτητας στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Στους ευρωπαϊκούς. Α, και εμείς είμαστε Ευρώπη. Εννοείς εκείνες οι πινακίδες που γράφουν κάτι νούμερα, που δεν τα βλέπει κανείς. Σου λέει, τι λέει εδώ πέρα, 40-40 τι, 70 τι, 100 τι, πού τι. Σε μάζεσαι, έτσι. Μπορεί να είμαστε Ευρωπαίοι με αλφαγιώτα, μην μπερδευόμαστε, αλλά κατά τα άλλα ο Έλληνας μέσα μας ζυγών δεν υπομένει.

Έλα ρε φιλενάδα, έλα ρε φιλενάδα. Ό,τι μέτρα για να ανακοινώσουν, η ακρίβεια είναι ακρίβεια. Τα τρώει πριν καν ξεκινήσουν. Και χιλιόμετρα να εξαγγείλουν, το ίδιο πράγμα θα γίνει. Τι δεν καταλαβαίνεις δηλαδή?

μόλις μου ήρθε. Μόλις μου ήρθε, ναι, κατευθείαν. Κατευθείαν από το επιτυλίο μέσα βάθος κήπος. Για εσάς που ρωτάτε πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος με το Ιράν. Όπως είπε και ο Ντόναλντ που ό,τι θέλει λέει, δεν πρόκειται να τελειώσει πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Να κερδίσουμε πρώτα τις εκλογές και μετά θα πέσει η τιμή στο πετρέλαιο. Άντε πάλι, ποιος χάρες σας. Θα πέσει η τιμή της βενζίνας, βρε, τότε. Αν κερδίσει, αν τελειώσει, αν θα...

είπαμε, μην πιστεύετε τα μου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ να τα μαθαίνετε κατευθείαν από το ψιλικατζίδικο της γειτονιά και τον ταξιτζί μας. Το είπα και προηγουμένως. Μεγάλη τρούπα στον αμυντικό προϋπολογισμό του Ζελένσκι, ναι, στην Ουκρανία. Μεγάλη τρούπα. Και προσέξαμε τώρα, γιατί είναι σίγουρα τον πολιτικό μας συνάκτη και οικονομικό μας ανταποκριτή που είναι πάντα άφραγκος. Το λέει και το ξαναλέει. Η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση διστάζει να δώσει κι άλλα δισεκατομμύρια. Και τι μωρέ, αφού δεν τα φάνε κι αυτά. Γιατί τους τα στέλνετε, αν τα στέλνετε για να μην τα καλά. Καλά ξέταλα. Το κακό είναι ότι δεν τα δίνετε από τις τσέπες σας, αλλά από τις δικές μας.

ξαναρωτάς και με ξαναρωτάς γιατί δεν. Είπαμε, δεν θα πάρετε τίποτα. Εκτός αυτού βεβαίως. Και υπάρχουν και χιλιάδες επιχειρήσεις που βρίσκονται εκεί για κάποιον λόγο που βοηθάει, ρε παιδί μου. Πάνω από 1000 επιχειρήσεις ήταν εκεί και προσέφεραν γύρω στις 2.500 θέσεις εργασίας. Να πάτε να δουλέψετε.

Έλα ρε Μιχαλάκη που σου φαίνεται περίεργο. Μόνο το χαμό που γίνεται εκεί πέρα στα στενά του Ορμούς, πώς να μην πάρει πάνω το πετρέλαιο. Πρέπει να κρυβίνει το πετρέλαιο για να αγοράσουμε νέα όπλα, να ξαναβαρέσουμε εις τον άλλον. Ή έτσι αλλιώς δεν τα πληρώνουμε, εμείς εσείς τα πληρώνετε. Θα κάτσουμε να σκάσουμε τώρα.

διατηρώ σε κάδρο βεβαίως το λεγόμενο του φάμελου, το οποίο δεν το αφήνω με τίποτα. Ζούμε σε εποχές ιστερικές. Ιστερικές, γιατί, κοίταξε να δεις, πρόσεξέ με τώρα, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν το μάθες. Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντα, που είναι συγγενής του μεγάλου Αλεξάνδρου, ναι, έκανε DNA test, συντάσσεται με τον Κάρολο της Αγγλίας για το θέμα του Χάρη και της Μέγκαν. Άσε με, θα συνέρθω σε λίγο.

Εσείς τι θα γίνει με αυτό το θέμα του χρόνου, δηλαδή πάλι πάμε για τέλος. Πότε τα καταφέραμε? Ξακολουθώ να πιστεύω κάποιος μας κλέβει λεπτά. Όχι λεπτά από την τσέπη, λέει δεν έχουμε στην τσέπη τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε φαρκαγιά ταξί που έλεγε το παλαιόνασμα, αλλά μόλις τώρα είσαι εκπομπή και τώρα τελειώνει. Μάλλον φταίει ότι έχουμε καλή παρέα. Όχι μάλλον φταίει το ότι έχουμε καλή παρέα.

0: Με όλα αυτά τα πολύ ωραία φτάσαμε στο τέρμα και σήμερα μην ξεχνάτε Παρασκευή αύριο. Όσοι είστε θα ψηλό ροκάρουμεν. Να είστε καλά που και ο βρισκόσαστε γιατί σας πάει. Το βρε θα το πω αργότερα. 105,1, 103,3. Καθημερινά εδώ 12 με 2. Δευτέρα με Παρασκευή προσπαθούμε. Την παλεύουμε. Και ευτυχώς έχουμε φτιάξει ωραία μπράτσα και έχουμε καλή παρέα. See you all tomorrow at 12. It's Friday and we are going to be rocking and rolling. Άντε. Στο καλό.
1: Λατό FM. Στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Τρίτη, Άλεξ Γιαλιτάκης.
11: Στις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
12: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
9: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τον ευνίδιο θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτική κλινική που γεννά πλήθος ερωτημάτων και με τις καμπάνες των ειδικών, καθώς ο εφετινός Αύγουστος ήταν ο θερμότερος του πλανήτη. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο πραγματοποιείται από το πρωί, παρουσία εισαγγελέα. Για παράτυπη λειτουργία του κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, καθώς στον χώρο βρέθηκαν 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα έγγραφα και οι πιστοποιήσεις του, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο συγκεκριμένος ένας χώρος διαθέτει άδεια μόνο παθολογικού ιατρείου.
0: Πολύ ωραίες καταθέσεις στην αστυνομία έδωσε το ζευγάρι γιατρών στο οποίο ανήκει το ιατρείο. Η γυναίκα φέρεται να είπε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης όταν έφτασε στο ιατρείο βρισκόταν σε υπερδιέγερση. Ο σύζυγός της, ιδιοκτήτης του χώρου, υποστήριξε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με τη συγκεκριμένη κλινική.
1: Νέα εκτόξευση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στα 80 ευρώ η μεγαβατόρα. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της βενζίνης είναι στα 2 ευρώ και 11 το λίτρο και το ντίζελ στα 2 ευρώ και 7 λεπτά. Ποια σενάρια για έκτακτες ενισχύσεις επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο.
0: Τη συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ στον τομέα άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι προωθούνται οι κοινοί στόχοι στον τομέα ασφάλειας.
1: Κύκλωμα που εισήγαγε κοκαίνη από την Κολομβία μέσα σε 30 φύλλα εξάρθρωσαν οι αρχές. 4 άτομα συνελήφθησαν σε ανθοπολείο στην Αρτέμιδα, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 84 κιλά της ναρκωτικής ουσίας.
0: Με έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, η συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν στο Παρίσι, στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
1: Την ήττα της κυβέρνησης στις εθνικές εκλογές έθεσε ο στόχο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Τόνισε ότι θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης.
0: Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία Κοπέρνικους. Ρεκόρ 100.000 ετών στις θερμοκρασίες διαπιστώνουν οι ειδικοί, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της.
1: Διεθνές ρεκόρ για την Ελλάδα. 54χρονη γέννησε κοριτσάκι από έμβριο που είχε κρυοσυντηρηθεί πριν από 22 χρόνια. Για σημαντική κλινική και επιστημονική εξέλιξη κάνει λόγο ο γιατρός της. Η απόφαση ελήφθη αφού η οικογένεια βίωσε την απώλεια του 21 ετών παιδιού της σε τροχαίο δυστύχημα πριν από λίγους μήνες.
0: Καταβολή μερίσματος 5.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό πολίτη υπόσχεται ο Τραμπ αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο και των 2 σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου.
1: Στα αθλητικά, αλλαγή σελίδα στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Νέος προπονητής αναλαμβάνει ο 55χρονος Αλγουαθίλ. Διαδέχεται τον Μέντι Λίμπαρ που ήταν για 2,5 χρόνια στον πάγκο της ομάδας του Πειραιά.
0: Και με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλι, η Arsenal κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 την Νάπολη για τη League Face του Champions League.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Νέα μικρή άνοδος του Υδραργύρου αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στην αριστερή λωρίδα στο ύψος της Σαχαρνών. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνίνει ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε σταδίου και πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10-15 λεπτών σημειώνονται σε εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σοκάρει το Πανελλήνιο και έχει σκορπίσει θλίψη ο ευνίδιος θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς φέρεται να κατέληξε σε ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια ειδικής θεραπείας. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι υποδομές του ιατρείου και οι συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, καθώς ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική, η οποία, όπως είπε, διέθεται άδεια μόνο για παθολογικά περιστατικά. Ο κύριος Γεωργιάδης ζήτησε μάλιστα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο. Η Εμιλία Σταθάκου είναι κοντά μας, καθώς η υπόθεση γεννά πολλά και κρίσιμα ερωτήματα, καταρχάς για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής όπου μεταφέρθηκε.
4: Έτσι ακριβώς. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι, θλίψη αλλά και πολλά ερωτηματικά έχει προκαλέσει η λύση του καπνικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Η αντίστροφη μέτρηση για τον άτυχο καλλιτέχνη ξεκίνησε χθες το απόγευμα, όταν πήγε στην φερόμενη ως κλινική με την επωνυμία, προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία πλάσμα θέρεση, μια περίπτωση μέθοδο αναγεννητικής ιατρικής που απαιτεί ειδικό εξοπλισμό. Όταν όμως μπήκε ο φλεβοκαθετήρας, ο Γιώργος Μαζονάκης ένιωσε οξύ πόνο στο στήθος και υπέστη ανακοπή. Από το ιατρείο τηλεφώνησα στο ΕΚΑΒ και μετά από σχεδόν 7 λεπτά έφτασε διασώστης με μοτοσυκλέτα. Και αμέσως ξεκίνησε η προσπάθεια να τον επαναφέρουν. Στη συνέχεια έφτασε και το ασθενοφόρο που το μετέφερε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου και συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάταξης, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στο μικροσκόπιο των αρχών τώρα έχουν μπει συνθήκες θανάτου του καλλιτέχνη. Μάλιστα, έκανε και σχετική ανάρτηση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, όταν δημοσιοποίησε την θλιβερή είδηση, στην οποία αποκάλυπτε ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια για να κάνει την συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Σήμερα το πρωί μετέβη στο ιατρείο κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έκανε έλεγχο κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενώ ο παθολόγος που διατηρεί το ιατρείο και η σύζυγός του προσήχθησαν στην αστυνομία για να δώσουν εξηγήσεις. Σήμερα με πληροφορίες ο παθολόγος υποστήριξε ότι τη συγκεκριμένη θεραπεία και την παρακολούθηση του τραγουδιστή είχε να λάβει η σύζυγός του. Από την πλευρά του τώρα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης σε δηλώσεις του στον ΕΝΙΚΟ αποκάλυψε ότι η σύζυγος που φέρεται ως θεράπων ιατρός ήταν άνευ ειδικότητας, ενώ το ιατρείο δεν είχε άδεια για να έχει μηχάνημα και να κάνει πλασμαφαίρεση, η οποία πρέπει να πούμε ότι είναι μια περίπλοκη ιατρική πράξη που πρέπει σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΣΑ να γίνεται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία, γιατί μπορεί να προκαλέσει πτώση της αρτηριακής πίεσης, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και άλλες σοβαρές επιπλοκές. Πώς τα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει και το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που αναμένεται.
0: Γεννώνται λοιπόν πολλά ερωτήματα και να το ζευγάρι τώρα των γιατρών, όπως μας είπε σε Εμιλία, αφού σε ευχαριστήσουμε, που φέρονται ως ιδιοκτήτες του ιατρείου, προσήχθησαν χθες και αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Το πρωί, ωστόσο, βρέθηκαν εκ νέου στο χώρο παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών της ασφάλειας και του ελληνικού FBI. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι κοντά μας για το αστυνομικό σκέλος της υπόθεσης, προκειμένου να μας ενημερώσει για το πού κινούνται οι έρευνες των αρχών.
5: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με εντολή του εισαγγελέα για προκαταρκτική έρευνα όσον αφορά στο θάνατο του γνωστού τραγουδιστή ενεργούν οι αστυνομικοί. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, προς το παρόν έχει αφαιθεί ελεύθερο το ζευγάρι. Το ζευγάρι των ιατρών. Γιατί πρέπει να ολοκληρωθούν πολύ συγκεκριμένες ερευνητικές ενέργειες. Κυρίως δε η ιατροδικαστική εξέταση, νεκροψία, νεκροτομή και παράλληλα οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες όμως, όπως γνωρίζουμε, χρειάζονται ένα διάστημα για να βγουν. Η πρώτη ενημέρωση είναι παθολογικά αίτια, δηλαδή ανακοπή καρδιάς. Το ζητούμενο είναι ποιος είναι ο μηχανισμός που προκαλεί αυτή την ανακοπή. Μάλιστα, στην κατάθεση που έδωσε η ιατρός που έκανε τις ενέργειες στο Γιώργο Μαζονάκη όσον αφορά αυτή την αναγεννητική ιατρική πράξη, να την ονομάσω έτσι, στην κατάθεσή της έχει πει ότι όταν έφτασε στο ιατρείο ο δημοφιλής τραγουδιστής, της είχε πει αμέσως ότι δεν αισθάνεται καλά, είχε περάσει ένα άσχημο βράδυ και είχε μείνει άυπνος και τη ζήτησε να τον βοηθήσει. Εκεί αποφασίστηκε να γίνει αυτή η ιατρική ενέργεια της αναζωγόνησης μέσω του πλάσματος, του καθαρισμού ουσιαστικά του αίματος του πλάσματος. Τώρα, από εκεί και έπειτα, όπως ακούσαμε και από την καλή συνάδελφο, το συγκεκριμένο ιατρείο έλαβε άδεια το 2013 ως παθολογικό ιατρείο, συστεγαζόμενο με ιατρείο άνευ ειδικότητας. Το 2024 έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος στο συγκεκριμένο ιατρείο από τον Ιατρικό Σύλλογο. Αυτά τα λέει μάλιστα και ο κύριος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Και δεν βρέθηκαν μηχανήματα τέτοιου είδους. Και το 25 που έγινε επίσης ένας έλεγχος, επίσης δεν βρέθηκαν τέτοιου είδους μηχανήματα.
0: Άρα μας λες, Θεοδόση, ότι είχαν γίνει έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο που μεταφέρθηκε αυτό, ο τραγουδιστής.
5: Ακριβώς. Αυτό υποστηρίζουν από τον Ιατρικό Σύλλογο. Αντιθέτως, σήμερα που πραγματοποιήθηκε εκ νέου έλεγχος, βρέθηκαν δύο τέτοιου τύπου μηχανήματα τα οποία, λόγω της άδειας που είχε το ιατρείο, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εκεί και να γίνονται τέτοιες ιατρικές ενέργειες, σύμφωνα πάντα με τον Ιατρικό Σύλλογο. Οι αστυνομικοί τώρα πραγματοποίησαν έρευνα μαζί με το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου στο συγκεκριμένο ιατρείο, και μέσα στην ημέρα θα πραγματοποιηθεί έρευνα και στο σπίτι του γνωστού τραγουδιστή που θρηνεί την απώλειά του σήμερα η Ελλάδα, καθώς ποιος δεν έχει τραγουδήσει, σιγοτραγουδήσει. Μαζονάκι, ή να το πω διαφορετικά, όπως το έλεγε και ένας γνωστός, ποιος δεν έχει πονέσει με Μαζονάκι. Τώρα, σε αναμονή είναι, όπως είπαμε, της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενδεχομένως αύριο ή το πολύ μεθαύριο, και παράλληλα εκεί θα περιμένουν να δουν ένα πρώτο δεδομένο. Ποιο είναι αυτό? Είναι στο περίπου η ώρα θανάτου, για να το συσχετίσουν οι αστυνομικοί και με την ώρα που ειδοποιείται το ΕΚΑΒ. Και πιο συγκεκριμένα, τι εννοώ. 16 και 21 γίνεται το πρώτο τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ, 16 και 28 φτάνει ο πρώτος μοτοσυκλετιστής, παύλα διασώστης του ΕΚΑΒ. Και στην συνέχεια μεταφέρεται ο γνωστός τραγουδιστής, ενώ έχει γίνει διασωλήνωση από τον διασώστη, που έχει φτάσει στο σημείο 16 και 21. Όπως σας,
0: άρα μέσα ανέφερα, σε 7 λεπτά είχε φτάσει ο διασώστης μας, λες, Θεοδόση.
5: Ακριβώς έτσι. Είχε φτάσει εκεί ο διασώστης και έγινε διασωλήνωση του περιστατικού για να καταλήξει στην συνέχεια στο Ελπίς, όπου μετά δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος παρά τις προσπάθειες που κατέλαβαν εκεί οι γιατροί. Σε αναμονή λοιπόν και της αστυνομικής έρευνας όσον αφορά αρχικά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ερευνών, αλλά και της ιατροδικαστικής νεκροψία, νεκροτομή.
0: Να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους και να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας για το θέμα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Blue Sky.
6: Έχει μια απλή άδεια παθολογικού ιατρείου. Mm-hmm. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη αμέσως. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον άτυχο.
7: Και που διαφημίζει ότι κάνει.
0: Δεν είχε χορηγηθεί άδεια για λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στην κλινική, δήλωσε στην δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.
8: Όσον αφορά το ιατρείο, είχε μόνο για παθολογική, για ιατρείο παθολογικό, που συστεγαζόταν ένας παθολόγος και μία ανεφηδικότητος συνάδελφος, και οι οποίοι προφανώς, αν κάνανε το επίπεδο της πλασμαφαίρεσης, και στο φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου δεν έχουμε καταγράψει τέτοιο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο θα έγινε χωρίς να έχει καταγραφεί και προφανώς χωρίς να έχει δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας ενός τέτοιου μηχανήματος.

0: Όλοι τον γνώριζαν ως το παιδί της νύχτας και χαϊδευτικά τον φώναζαν Μαζό. Από τα παιδικά του χρόνια στις αλάνες της Νίκαιας, όπου μεγάλωσε, δεν έπαιζε μπάλα μαζί με τα άλλα παιδιά, αλλά σε όποιον τον ρωτούσε τι ήθελε να γίνει στη ζωή του όταν μεγαλώσει, η απάντηση ήταν μία: ηθοποιός ή τραγουδιστής. Και τελικά τα κατάφερε. Σε λίγες μέρες από τώρα θα έδινε μία μεγάλη επαιτειακή συναυλία στην Τεχνόπολη για τα 33 χρόνια της διαδρομής του, αλλά δεν πρόλαβε, Νίκη Κότσου.
1: Ναι, Ελισάβετ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1972 και μεγάλωσε στις λαϊκές γειτονιές, όπως είπε, στις Νίκαιας, αλλά καταγόταν από τη Σιτία της Κρήτης. Από μικρός άκουγε κλασικά λαϊκά τραγούδια από φωνές σαν του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, της Χαρούλας Αλεξίου, αλλά και ξένο ροκ. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρόνων, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής. Για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, εκεί όπου το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η πρώτη του δισκογραφική, με την οποία το 1993 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, «Μεσάνυχτα και κάτι». Να ακούσουμε τι λέει ο ίδιος από μια συνέντευξή του στο MAD το 1997 για το ξεκίνημά του.
2: 15 χρόνια λοιπόν που λες, εγώ ξεκίνησα από εκεί που είμαι, από την Νίκη, από μια συνοικία του Πειραιά, και ξεκίνησα και πήγα σε ένα μαγαζί και ξεκίνησα να δουλεύω σαν τραγουδιστής. Πάρα πολύ απλά και τολμηρά. Πήγα, χτύπησα μια πόρτα, λέω παιδιά, τραγουδάω. Και ξεκινάω σε ένα μικρό μαγαζάκι, 100 ατόμων ας πούμε. Και από εκεί μετά έρχεται η εξέλιξη. Δηλαδή σιγά σιγά γνώριζα κόσμο, ήμουνα και παιδί που ήμουν πολύ, γίνανε κόσμο μέσα σε όλα. Και σιγά σιγά αυτό το πράγμα άνοιξε ο κύκλος που λες. Ο μεγάλος μου σταθμός, για να σου καταλάβεις, είναι στην Πάτρα που κάθομαι, πάω για μία εβδομάδα και μένω 2,5 χρόνια εκεί, περίπου.
3: Ναι.
2: Όπου εκεί κάνω μια πολύ ωραία κατάσταση, ήταν μικρή όπως καταλαβαίνεις η πόλη. Και με μάθαν πολύ σύντομα. Και η πόλη γραμμιστέλει παραγωγό του Γιώργο το Μακράκη. Εν ωρεμία που κάνω εγώ με τον Νίκο το Μουρατίδη. Και με παίρνουν και κάνω το πρώτο δίσκο, ο οποίος λεγόταν «Μεσάνυχτα και κάτι». Μετά έκανα το μεταμάτι, για να το λες.
4: Ναι, βέβαια.
0: Βγήκε πολύ νωρίς στις πίστες Νίκαιας. Νίκη από τα 21 του χρόνια δεν άργησε να κάνει τις πρώτες επιτυχίες του. «Μη μου ζητάς να αλλάξω γνώμη», «Ανήκω σε μένα» που το ακούμε τώρα. Μέχρι τον Gucci φόρεμα που έφερε τα πάνω κάτω στη νυχτερινή Αθήνα, όχι μόνο ερμηνευτικά, αλλά και με τις στιλιστικές επιλογές του Μαζωνάκης.
1: Ακριβώς, ο Μαζό δεν ήταν απλά ένας τραγουδιστής της νύχτας. Με το ιδιαίτερο ταμπεραμέντο του και την αυθεντική του ερμηνεία, άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης, Ελισάβετ. Έχει πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Αυστραλία, αλλά και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, όπως Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι, Ατλάντικ Σίτι, Σικάγο. Επίσης, δεν είναι πολύ γνωστό, ένα best με μεγάλες επιτυχίες του κυκλοφόρησε στην Ιταλία με αφορμή την επιτυχία που έκανε εκεί το τραγούδι «Μου λείπει» σε διαφημιστικό αυτοκινήτου. Ο Μαζωνάκης ήταν γνωστός για την πορεία αλλαγών στο στυλ, όπως είπες, και στο ρεπερτόριο. Με κεντρική εμφάνιση, αυθεντικότητα και μια ροκ σχεδόν αναρχική προσέγγιση στη σκηνική του παρουσία, κατάφερε να κερδίσει το σεβασμό ακόμα και των ανθρώπων που δεν ανήκαν στο κοινό του. Το 2002 τραγούδισε δύο τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη. Στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου, «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου, τα καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι». Ήταν μια φιγούρα sui generis που έσπασε τα στερεότυπα του παραδοσιακού σκυλάδικου. Μερικά από τα πιο γνωστά άλμπουμ του ήταν «Με τα μάτια να το λες», που τον έστειλε στην κορυφή των charts με τις επιτυχίες «3 το πρωί», «Ανήκω σε μένα», «Μη μου ζητάς». Το 1996 το single «Μου λείπει», στο οποίο έγινε χρυσό, ενώ ακολουθούν πολλά CD όπως «Το παιδί της νύχτας», το 1997 που έγινε πλατινένιο, το single «Θέλω να γυρίσω» σε στίχους του Νίκου Βουρλιώτη και άλλα. Αργότερα το 2003 το Gucci φόρεμα αποθεώθηκε και πολλοί ήταν οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες που ζητούν να συνεργαστούν μαζί του, ενώ το 2019 το «Ώρες μικρές» μετατράπηκε σε έναν από τους ύμνους του. Οι κορυφαίες δισκογραφικές συνεργασίες του ήταν ο Φίβος, ο Τάκης Μπουγάς και ο Πάνος Φαλάρας, Μέρι Λίντα που έκανε μπροστά στο μικρόφωνο, ερμήνευσε μαζί του το θρυλικό «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», Έλλη Κοκκίνου. Στην πίστα επίσης συνεργάστηκε με Νότης Φακιανάκη, Σταμάτη Γονίδη, Κατερίνα Στανίση, Νατάσα Θεοδωρίδου, Στέλιο Διονυσίου, Πίτσα Παπαδοπούλου, την οποία εκτιμούσε βαθιά. Και μπορούμε να ακούσουμε κάποιους από τους συνεργάτες του εδώ που μιλούν για τον ίδιο.
5: Ήταν πολύ κουρασμένος, πολύ ταλαιπωρημένος σε ορισμένα κομμάτια και τον κράταγε μόνο η σκηνή ξεκούραστο. Πρέπει η αξία του Γιώργου να δυναμώσει κι άλλο, αν και δεν δυναμώνει τόσο μεγάλη αξία, που να φτάσει. Ο Γιώργος πρέπει να ακούγεται από αυτούς που τον ξέρουν, ακόμα πιο δυνατά, γιατί ήταν ωραίο τύπο.
3: Μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια ήταν στενοχωρημένο. Οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα υγεία. Ήξερε που βρίσκεται, ήξερε τι κάνει. Δεν ήταν στον κόσμο του. Ήξερε πολύ καλά τη θέση που βρίσκεται. Δεν του άρεσε η θέση που βρισκόταν και δεν του άρεσαν και τα οικογενειακά προβλήματα που είχε. Δεν άλλαξε κάτι. Ένα χαρούμενο παιδί, το οποίο φαινόταν ότι θα πετάξει. Φαινόταν ότι θα απογειωθεί.

0: Πάντως, ο τελευταίος χρόνος Νίκη ήταν δύσκολος για τον τραγουδιστή. Το ακούσαμε να το λένε φίλοι και συνεργάτες. Η μακροχρόνια διαμάχη με μέλη της οικογένειάς του κατέληξε στον εγκλεισμό του στο δρομοκαΐτιο μετά από εισαγγελική παραγγελία.
1: Δυστυχώς, η μεγάλη οικογενειακή ρήξη και οι αγωγές για την περιουσία του ήταν η σοβαρότερη δικαστική μάχη που αφορούσε την ίδια του την οικογένεια και κυρίως την αδελφή του Βάσο Μαζονάκη, η οποία επί χρόνια ήταν στενή του συμπέρασμα.

0: τιμή θα ήταν πάνω από το 1 ευρώ και 90 λεπτά. Πρόκειται για επίπεδο αρκετά πιο υψηλό από το 1,10 με 1,13 που ήταν η τιμή εκείνη της πέρυσι τον Οκτώβριο, αλλά και από το 1 ευρώ και 80 λεπτά με τα οποία έκλεισε τον Απρίλιο η περσινή περίοδος διάθεσης, όταν η κρίση στη Μέση Ανατολή ήδη είχε προκαλέσει ισχυρούς κλειδονισμούς στην ενεργειακή αγορά. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Με την τιμή αυξημένη κατά 80 λεπτά το λίτρο, μια πολυκατοικία με κατανάλωση 1000 λίτρα το μήνα θα πλήρωνε σήμερα 1900 ευρώ, όταν πέρυσι πλήρωσε 1100 ευρώ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι το βάρος, το κόστος
1: τη
0: για
1: μεγάλη
0: τα νοικοκυριά.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για το πετρέλαιο θέρμανσης αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία σενάρια στο τραπέζι. Το ένα είναι απευθείας επιδότηση στην Αγγλία. Ζητούν παράγοντες της αγοράς μια τέτοια παρέμβαση, γιατί εκτιμούν θα είχε άμεσο αποτέλεσμα στη λιανική τιμή και θα περιόριζε το ποσό που καλείται να καταβάλει ο καταναλωτής. Το δεύτερο σενάριο είναι να έχουμε αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης και τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και τους συντελεστές που λαμβάνουν υπόψη τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής και βάσει των οποίων προκύπτει το ύψος της επιδότησης. Ενώ υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο που με τη συμμετοχή των δηληστηρίων στην όλη προσπάθεια, ώστε όπως επιδοτείται το πετρέλαιο κίνησης, να γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης και να υπάρξουν κάποιες εκπτώσεις. Αυτή είναι η εικόνα όσον αφορά τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά να σου πω ότι η αγωνία υπάρχει και για το χονδρεμπορική του ρεύματος.
1: Χονδρεμπορική τιμή της ενέργειας.
0: Ακριβώς. Ναι. Σήμερα η τιμή του φυσικού αερίου, όπως σου είπα, έχει ξεπεράσει τα 80 ευρώ. Η ευρωπαϊκή τιμή, μιλάμε για μια εκρηκτική άνοδο της τάξης του 150% σε ετήσια βάση. Και αυτό δημιουργεί εύλογη ανησυχία και για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον το 30% της ηλεκτροπαραγωγής εξακολουθεί να προέρχεται από τις μονάδες φυσικού αερίου. Μιλάμε δηλαδή για μια τριπλή βόμβα στα νοικοκυριά, οπότε και η κυβέρνηση είναι σε κατάσταση ετοιμότητας και εφόσον χρειαστεί θα παρέμβει για την στήριξή τους.
1: Τριπλή βόμβα και όλα τα σενάρια, όπως μας είπε εσείς, είναι πάνω στο τραπέζι. Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αναμένεται σε λίγη ώρα και η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τα σενάρια να προεξοφλούν άνοδο των βασικών επιτοκίων.
2: Και αυτή η εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου είναι απόρρια της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Δημόσια ο Τραμπ διαμηνύει ότι η σύγκρουση θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, συνεργάτες του τον έχουν προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος ενδέχεται να μην έχει τελειώσει στη διάρκεια της θητείας του. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
3: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοέμβρη, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη παρατείνει τη σύγκρουση προκειμένου να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ. Στο εσωτερικό της κυβέρνησής του, πάντως, οι εκτιμήσεις εμφανίζονται πολύ πιο επιφυλακτικές. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έχουν συζητήσει με τον Τραμπ το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να αντέξει την αμερικανική στρατιωτική και οικονομική πίεση και ο πόλεμος να συνεχιστεί ακόμα και μέχρι το τέλος της προεδρικής του θητείας τον Ιανουάριο του 29. Την ίδια ώρα ο Τραμπ απείλησε εκ νέου με πλήγμα στο όρος Πίκαξ, μια ισχυρά οχυρωμένη τοποθεσία κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Νατάζ, όπου βρίσκονται δύο βαθιά υπόγεια συγκροτήματα σειράγκων. Η νέα προειδοποίηση ήρθε μετά τη μεγαλύτερη ανταλλαγή επιθέσεων εναντίον πλοίων από την έναξη του πολέμου. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε 10 πλοία κοντά στα στενά του Ορμούζ ως αντίπεινα για τη βύθιση 5 Ιρακινών πετρελαιοφόρων από τις ΗΠΑ. Η κλιμάκωση διατηρεί ισχυρές πιέσεις στις ενεργειακές αγορές με το Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και τις μεταφορές μέσω των στενών του Ορμούζ να παραμένουν σοβαρά διαταραγμένες.
2: Πάντως, μιας και αναφερθήκαμε στις ενδιάμεσες εκλογές, Θανάση, δεν πρέπει να πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα για τον Τραμπ. Έφτασε στο σημείο να τάζει 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό πολίτη αν κερδίσει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.
3: Ναι, μιλώντας σε συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στο Ντάλλας, Ο Αμερικανός Πρόεδρος κάλεσε τους υποφόρους να αντιμετωπίσουν τις εκλογές σαν να βρισκόταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο. Υποσχέθηκε την καταβολή 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοέμβρη. Παρουσίασε μάλιστα τις προτινόμενες πληρωμές ως μέρισμα Τραμπ, διευκρινίζοντας ότι τα χρήματα θα πρέπει να δαπανηθούν αποκλειστικά εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόταση, ωστόσο, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το κόστος και την εφαρμογή της. Η καταβολή 5.000 δολαρίων στους περίπου 270 εκατομμύρια ενήλικες της χώρας θα ξεπερνούσε τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το αμερικανικό δημόσιο χρέος ανέρχεται ήδη στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι New York Times υπενθυμίζουν ότι ο Τραμπ έχει εξαγγείλει και στο παρελθόν ανάλογες απευθείας πληρωμές προς τους Αμερικανούς, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν υλοποιηθεί.
2: Και να κλείσουμε με μία είδηση που αφορά και εμάς, καθώς η Ουάσιγκτον χαιρέτησε τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στον απόϊχο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα.
3: Ναι, η Ουάσιγκτον έδωσε σαφές πολιτικό σήμα στήριξης στη νέα Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. Απαντώντας σε ερώτηση, εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι αυτή προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
1: Κύκλωμα που εισήγαγε κοκαίνη από την Κολομβία μέσα σε τριαντάφυλλα εξάρθρωσαν οι αρχές. 4 άτομα συνελήφθησαν στην Αρτέμιδα, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 84 κιλά της ναρκωτικής ουσίας. Ανθοπολείο Βιτρίνα, Θεοδόση Πάνου.
4: Ακριβώς, και τα τριαντάφυλλα βεβαίως δεν είχαν καμία καλή οσμή, διότι την επικάλυπτε η κοκαίνη, 84 κιλά, μία από τις μεγαλύτερες που έχουν βρεθεί. Όσον αφορά όμως το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς κατά το παρελθόν έχουν βρεθεί τεράστιες ποσότητες, κυρίως σε πλοία. Όλες τις έρευνες τις πραγματοποίησε το ειδικό τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών και του ΣΔΟΕ, καθώς είχαν συνεργασία με την DIA, την Αμερικανική Υπηρεσία Καταπολέμησης Διακίνησης Ναρκωτικών. Αυτοί είχαν την πληροφορία για αυτή τη νέα μέθοδο που έχουν βρει οι βαρόνοι των καρτέλ στην Κολομβία για να εισάγουν καθαρή κοκαίνη, με πάρα πολύ μεγάλη βεβαίως χρηματική αξία, για να την εισάγουν λοιπόν στις πύλες της Ευρώπης. 4 άτομα έχουν συλληφθεί, ανάμεσά τους και 2 Έλληνες, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το ειδικό τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών, που σας προανέφερα, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς έκτισαν αυτό το deal και βρέθηκαν ξαφνικά οι άνθρωποι αυτοί, οι 4 συλληφθέντες, να περιμένουν 84 κιλά κοκαίνης μέσα στα 30 φύλλα.
2: Η πολιτική επικαιρότητα, έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου δόθηκε στη συνάντηση που είχε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ενεργειακή κρίση και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Γκάτσιος.
5: Καλό μεσημέρι. Αργά χθες το απόγευμα συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Ελίζε. Πλούσια η ατζέντα των συζητήσεων που είχαν οι δύο ηγέτες. Το αναφέρατε πολύ ορθά, στην πρώτη γραμμή το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που φαίνεται να μπαίνει και πάλι σε ρότα, καθώς γαλλικό κλειδί είναι η συμμετοχή της Γαλλίας στο συγκεκριμένο εγχείρημα, που δείχνει να αβαντάρει το όλο πλαίσιο της στρατηγικής και του σχεδιασμού όσον αφορά στην επόμενη ημέρα του έργου. Και αναφέρομαι στην Μεριδιάν, το γαλλικό κολοσσό που θέτει υπό την σκέπη του ουσιαστικά την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι δύο ηγέτες δείχνουν προς την κατεύθυνση που κινούνται η Αθήνα και το Παρίσι. Είναι δεδομένη η βούληση των δύο πρωτευουσών το έργο να ξεκινήσει και πάλι, και μάλιστα όπως μαθαίνουμε χαρακτηριστικά αυτό πρόκειται να γίνει ακόμα και μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Υπάρχει πλέον το γαλλικό κλειδί της Μεριδιά που δίνει τη δική του προστιθέμενη αξία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν συζήτησαν για το συγκεκριμένο εγχείρημα, καθώς σε πληροφορίες θέλουν τους δύο ηγέτες μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, να βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας τις τελευταίες εβδομάδες, προκειμένου να τρέξει και πάλι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Από εκεί και πέρα, η Αθήνα μπορούμε να πούμε ότι κινείται σε ένα φάσμα διπλωματίας της ενέργειας, γιατί πέραν της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από 2-24 ώρα ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο κύριος Αλσίση, αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσαν επίσης το δικό τους μπουστάρισμα σε εισαγωγικά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Αιγύπτου με την Ελλάδα, που θα μεταφέρει καθαρή πράσινη ενέργεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Να προσθέσουμε επίσης όσον αφορά στα ζητήματα τα γεωπολιτικά, καθώς τα έργα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, τα ενεργειακά έργα, σχετίζονται και με την γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου, ότι το δικό του μήνυμα αναμένεται να εκπέμψει, το δικό της μήνυμα αναμένεται να εκπέμψει και η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη το Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο, όπως θα βρεθεί εκεί στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση του νησιού. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα νέα μηνύματα που τυχόν θα θελήσει να εκπέμψει προς τον εξαρτατό.

0: Θεσσαλονίκη, λέγοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια το συνολικό ποσό που θα αποφέρει, διότι δεν υπάρχει περιουσιολόγιο. Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε παράλληλα ότι θα εξαντλήσει τις δυνατότητες σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης και αν δεν γίνει αυτό, θα πάμε σε δεύτερες κάλπες, οι οποίες Γιάννη Τσακίρη, όπως σχολίασε, δεν είναι και καταστροφή.
1: Ναι, είχε καλέσει και ουσιαστικά το δίλημα που είχε θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις προηγούμενες εκλογές, που είχε πει ξεκάθαρα ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, τότε η χώρα θα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές όπως και έγινε. Και γι' αυτό τον λόγο είπε ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς ότι δεν είναι καταστροφή για τη χώρα το να στηθούν δεύτερες κάλπες. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι από την αρχή της συνέντευξης τύπου που έδωσε ο πρώην Πρωθυπουργός, ουσιαστικά πέρασε στην αντεπίθεση με αφορμή την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος από το Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας πως την είχαν έτοιμη στην κυβέρνηση πριν καν εκπονήσει την ομιλία την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν πίνακα ζωγραφικής, είπε, έτοιμος από πριν σουρεαλιστικού περιεχομένου, ενώ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας ότι το δικό του οικονομικό επιτελείο δεν έχει καπετάνιους, όπως είπε, του γλυκού νερού. Δεν είναι χθεσινά πρόσωπα, είναι πρόσωπα που πέρασαν φουρτούνες όλα αυτά τα χρόνια και έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια. Όσον αφορά τώρα την πατριωτική σφορά, όπως είπες, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι σε θέση να πει πόσα έσοδα προσδοκά από τη στιγμή που δεν υπάρχει περιουσιολόγιο. Ωστόσο, σημείωσε ότι αθροιστικά η ακίνητη περιουσία και οι καταθέσεις του 1% είναι στα 175 δις, όπως είπε. 46% των καταθέσεων έχει το 1% της χώρας. Και μάλιστα αναρωτήθηκε αν κάποιος έχει ένα διάριο, όπως είπε, στο Περιστέρι πληρώνει πέρα από την φορολογία. Αν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα πληρώνει, δίνει κάτι. Σχολιάζοντας τώρα κάποιες δηλώσεις, πρέπει να σου πω, στελεχών του που έδωσαν λαβή στο Μαξίμου το προηγούμενο διάστημα, όπως ήταν οι δηλώσεις για τις στηρίδες, είπε ότι είναι θεμητό και είναι ανθρώπινο να γίνονται λάθη, αλλά άλλο λάθη, άλλο προσωπικές στρατηγικές. Εγώ έπαθα και έμαθα, σημείωση χαρακτηριστικά, και δεν θα επιτρέψω να επαναληφθεί αυτό. Ενώ αναφερόμενος στις δηλώσεις για Καντάρι, θυμίζω ότι ουσιαστικά είχε συνδέσει σε ανάρτησή του την άνοδο του Χίτλερ στη Γερμανία με την άρνηση του Πασόκ να δεχθεί οποιαδήποτε συνεργασία, την απόφαση που πάρει το Πασόκ να δεχθεί οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι δεν είναι ο κύριος Χιακαντάρης τέλεχος της Ελλάς, δεν μετέχει τα όργανα, είναι ένας διανοούμενος της σοσιαλδημοκρατίας, πήρε ουσιαστικά σαφείς αποστάσεις. Από εκεί και πέρα, να σου πω τέλος ότι έθεσε ως στόχο τη νίκη στις εκλογές. Έκανε ουσιαστικά μια επίθεση εντός αγωγών φιλίας στο Πασόκ, ωστόσο άφηκε εχμές για τη στάση του, λέγοντας ότι δεν είναι αντίπαλοι με το Πασόκ, αλλά είναι ανταγωνιστές, και ότι αντίπαλος της Ελλάς είναι η Νέα Δημοκρατία και ότι ο Πρωθυπουργός επιχαίρει όταν τσακώνονται για τη δεύτερη θέση. Και τέλος, όσον αφορά τα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το πράσινο φως για την ένταξή της Ελλάς, έστειλε μήνυμα πως όλοι είναι πρόσδεκτοι, αλλά δεν θα υπάρξει μεταβίβαση, όπως είπε, ιδιωτήτων και προνομίων στο νέο κόμμα.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης τύπου που έδωσε.
2: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως. Και λέω να σοβαρευτούμε διότι η συζήτηση αυτή που ανοίξαμε είναι μια συζήτηση που είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ. Πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας. Έχουμε κάποια ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή που προκύπτουν από τον έμφυα και από τις καταθέσεις. Αλλά προφανώς το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σου το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο.
0: Το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι εξωπραγματικό, δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Σε βάθος τετραετίας φτάνει τα 40 δισεκατομμύρια, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κύριος Παπαθανάσης, στην εκπομπή του Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
3: Το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι εξωπραγματικό. Είναι ένα ψεύδος. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Σε επίπεδο τετραετίας φτάνει περίπου τα 40 δισεκατομμύρια. Μόνο και μόνο ο τρόπος που αναλύει το πρόγραμμα είναι έξω από κάθε δημοσιονομική λογική. Διότι τι κάνει, προσθέτει μόνο τα επιπρόσθετα χρήματα κάθε χρόνο. Ενώ αν βάλετε το πρόγραμμα θα δείτε ότι αυτό το πρόγραμμα θα μας οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε ενισχύ...

0: σημαίνει υποπτία και σε μνημόνιο. Τώρα, για το ότι θα πάρει το 1% από αυτούς και από την παγκόσμια
1: αυτό κατάσταση, δεν είναι καλή ιδέα.
0: Δεν μπορεί να υλοποιηθεί και δεν μπορούν να μπουν και να βρουν τα δαχτυλίδια, τα χρυσά.
2: Κυβέρνηση και ελληνική αριστερή συμπαράταξη αποδίονται σε διαγωνισμό για το πιο σοσιαλιστικό πρόγραμμα. Τσίπρας και πατριωτισμός δεν πάνε μαζί, είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Είχαμε μέχρι στιγμής δύο ανακοινώσεις οικονομικών προγραμμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μία από τον Πρωθυπουργό και μία από τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω τα σχόλιά σας για αυτές τις δύο εμφανίσεις.
3: Βλέπω έναν διαγωνισμό ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής. Κοιτάξτε, πατριωτισμός και Τσίπρας δεν πάνε μαζί σε καμία περίπτωση.
1: Γιατί το λέτε αυτό τώρα,
3: είναι πολύ, πολύ, πολύ. Μιλάτε τώρα με μία Μακεδόνισσα, μιλάτε με μία γυναίκα και όχι μόνο με μένα, αλλά με όλους τους Έλληνες που πόνεσε η ψυχή μας όταν υπέγραψε εκείνη την κατάπτυστη συμφωνία. Και την οποία κατάπτυσε τη συμφωνία των Πρεσπών, η κυβέρνηση όχι απλά δεν την έχει καταγγείλει, αλλά την έχει και τη χαίρεται. Άρα δεν πηγαίνει Τσίπρας και πατριωτισμός μαζί.
4: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Κοπέρνικους. Ρεκόρ 100.000 ετών στις θερμοκρασίες διαπιστώνουν οι ειδικοί.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Αυτή την κυρία. Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τον θερμότερο Αύγουστο έζησε φέτος στην ιστορία του ο πλανήτης, με τη θερμοκρασία να αυξάνεται δραματικά και τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου.

0: δηλαδή το όριο που έχει τεθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, τα στοιχεία αυτά σηματοδοτούν το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη, με παρατεταμένους, έντονους και πρόωρους καύσονες που ξεκίνησαν ήδη από το Μάιο, όπως θυμόμαστε. Τον Αύγουστο η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 20,26 βαθμούς Κελσίου στην Ευρωπαϊκή Ξηρά, καθιστώντας τον περασμένο μήνα τον τέταρτο θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Η Ευρώπη υπέστη επίσης σε τεταμένη ξηρασία, με εξαιρετικά χαμηλές στάθμες νερού σε ποτάμια, όπως είδαμε στο Ρήνο και στο Δούναβι. Οι ωκεανοί εκτός των πολικών περιοχών κατέγραψαν επίσης ρεκόρ όσον αφορά τη μέση θερμοκρασία τους τον περασμένο μήνα, ακριβώς λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 21,07 βαθμούς Κελσίου, την υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ για τον Αύγουστο, ξεπερνώντας ακόμα και το ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2023. Ο εκτελεστικός γραμματέας του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, ο Σάιμον Ντιλ, δήλωσε πως η λύση για να αποτραπεί η κατάρρευση νέων θερμοκρασιών ρεκόρ είναι ξεκάθαρη και αυτή είναι η ταχύτερη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.
1: Αλλάζουμε σελίδα και περνάμε σε ένα ιατρικό επίτευγμα που έλαβε χώρα στην Ελλάδα. Μιλάμε για την 54χρονη που έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι από έμβριο που βρισκόταν σε κρυοσυντήρηση για 22 ολόκληρα χρόνια. Είναι ένα διεθνές ρεκόρ, αλλά πίσω από τους αριθμούς και την επιστημονική πρωτιά κρύβεται μια τραγική ιστορία, Γρηγόρη Διβάνη.
2: Ναι, η ιστορία της Χριστίνας Ράπτη Τζελέπη είναι μία από τις πιο συγκινητικές υποθέσεις στα χρονικά της παγκόσμιας ιατρικής, συνδυάζοντας μία οικογενειακή τραγωδία και μία ιστορική επιστημονική πρωτιά. Το χρονικό της υπόθεσης το 2004. Η γυναίκα υποβάλλεται σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης και αποκτά με την πρώτη προσπάθεια ένα υγιέστατο αγοράκι. Τα υπόλοιπα έμβρια υψηλής ποιότητας από τον ίδιο κύκλο τίθενται σε κρυοσυντήρηση, δηλαδή καταψύχονται και φυλάσσονται σε υγρό άζωτο στους μείον 196 βαθμούς Κελσίου, διαδικασία που επιτρέπει στα έμβρια να παραμείνουν αναλύοντα το χρόνο. Πέρσι τον Οκτώβριο η οικογένεια δέχεται ένα τρομερό πλήγμα. Μονάκριβος γιος του σε ηλικία 21 ετών χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα και οι γονείς παίρνουν την απόφαση να επιστρέψουν στο κέντρο αναπαραγωγής και να δώσουν μια ευκαιρία στα έμβρια που περίμεναν παγωμένα στο υγρό άζωτο για πάνω από 2 δεκαετίες. Το Δεκέμβριο του 2025 η εμβριομεταφορά πραγματοποιείται με επιτυχία και έπειτα από μια πλήρη και ομαλή κοίηση 39 εβδομάδων η 54χρονη Χριστίνα φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνώς καταγεγραμμένη διάρκεια κρυοσυντήρησης για αυτόλογο υλικό, δηλαδή για έμβρια της ίδιας της μητέρας και όχι από δωρεά. Από την ημέρα της κατάψυξης μέχρι τη γέννηση μεσολάβησαν 22 χρόνια και 5 μήνες, ενώ το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ ανήκε στην Ιαπωνία με 18 χρόνια και 3 μήνες. Η Χριστίνα Ράπτη, η 54χρονη μητέρα, μίλησε στο Open για την απόφαση και την εμπειρία της.
3: Πριν από 10 μήνες έφυγε το μοναχοπέδι μας 21 χρονών. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, η οποία μας οδήγησε λίγο σε ένα σοκ στην αρχή. Όμως είχαμε κάποια γονιμοποιημένα έμβρια. Αντί να επιλέξουμε να κλείσουμε το σπίτι μας, το οποίο βουβάθηκε ξαφνικά, μήνα μορφανή από παιδί, αποφασίσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια να φέρουμε πάλι χαρά στο σπίτι μας. Πήγαμε, ξεκινήσαμε τη διαδικασία, πέτυχε αμέσως, πήγαν όλα μια χαρά. Το μόνο παράπονο είναι ότι μας πίεσε, δεν προλάβαμε να πεθύσουμε το παιδί μας, γιατί έπρεπε λόγω ορίου ηλικίας, εγώ σε λίγους μήνες θα έκλεινα τα 54, ο νόμος λέει μέχρι τα 54.
4: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, αλλαγή σελίδα στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Ο Αλγουαθίλ διαδέχεται το Μεντιλίμπαρ.
5: Επίσημα, πριν από 2 ώρες, είπα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον 55χρονο Βάσκο προπονητή Ιμανόλ Αλκουαθίλ, που είναι ο αντικαταστάτης του επίσης Βάσκου τεχνικού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα του Πειραιά μετά από 2,5 χρονιά παρουσία στον πάγκο της. Χθες το βράδυ, η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Μεντιλίμπαρ, έναν προπονητή που οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League το 2024 και του πρωταθλήματος του Κυπέλλου Ελλάδος και του Super Cup έναν χρόνο αργότερα. Σε 127 αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη ήταν ο Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού, με απολογισμό 79 νίκες, 28 ισοπαλίες, 20 ήττες. Θα κατέχει πάντα ξεχωριστή θέση στην ιστορία του συλλόγου, τόνισε ΠΑΕ Ολυμπιακός στη χθεσινή της ανακοίνωση για το τέλος συνεργασίας με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τονίζοντας στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Όπως όμως αυτό που Όμως αυτό που αντυχεί στην αιωνιότητα είναι

0: τα όσα έχει καταφέρει, αναφέρθηκε για τον Μέντι Λίμπαρ. Από Βάσκο, τεχνικό σε Βάσκο λοιπόν πλέον Ολυμπιακός, ο Ιμανόλ Αλκουαθίλ θα κάνει σήμερα την πρώτη του προπόνηση σε εγκαταστάσεις του Ρέντι. Έχει συνδέσει το όνομά του με την Ρεάλ Σοσεδάδ. Υπήρξε ποδοσφαιριστής της και προπονητής της από το 2018 έως το 2025, κατακτώντας το κύπελο Ισπανίας και βγάζοντας την Σοσεδάδ στο Champions League και στο Europa League. Το καλοκαίρι του 2025 πήγε στην Αλ Σαμπάχ της Σαουδικής Αραβίας, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Φεβρουάριο. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού αποχαιρέτησαν με μηνύματά τους τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έναν τεχνικό που σίγουρα Βασίλη Κελισάβα ανέβασε τον πύχη στον Ολυμπιακό πολύ ψηλά, αφού οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, την οτροπία και τη σφραγίδα που άφησε στον Ολυμπιακό, ανέφερε ο αρχηγός της ομάδας Παναγιώτης Ρέτσος. Πάμε τώρα στις υπόλοιπες ειδήσεις. Την Κυφσία υποδέχεται ο Παναθηναϊκός 9-4 στο Ολυμπιακό Στάδιο σε εξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική στη Super League. Δεν υπολογίζονται με τους πράσινους τραυματίες Τσάπρας Τσιριβέγια, ο τιμερωμένος Ντέσσερς και ο ανέτοιμος Κρίστιασεν. Σε ό,τι αφορά τον Σίριελ Ντέσσερς, μειώθηκε η ποινή του από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ για την κόκκινη κάρτα που είχε δει στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ από τρεις αγωνιστικές και σε μία, έτσι θα απουσιάσει μόνο στο απόψινό παιχνίδι με την Κηφισιά. Για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα στην Τρίπολη, ο Αστέρας υποδέχεται τον Άρη. Χθες ο κάτοχος τίτλου Όφη σημείωσε την πρώτη του νίκη στη νέα διοργάνωση, επικρατώντας 3-0 του Νέστου Χρυσούπολης, ομάδα της Super League 2. Και τέλος, η ΚΑΕΚ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Γιαννούλη Λαριτζάκη, αποχώρησε από τον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια. Υπέγραψε στην ΑΕΚ συμβόλαιο μέχρι το 2029.
1: Ο καιρός.
2: Νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται αύριο, από το Σαββατοκύριακο όμως αλλάζει το σκηνικό, γίνεται πιο φθινοπορεινό, Τάσο Αρνιακέ.
3: Χάβεται έτσι όπως τα λες, είναι το έκτο πιο ζεστό καλοκαίρι όλων των εποχών, σιγά σιγά αρχίζει να μας εγκαταλείπει, αφού αύριο και το Σάββατο θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες του. Αυτό τον ημερό θα φτάσουμε στους 36, δεν αποκλείεται και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Από την Κυριακή όμως και μετά το φθινόπωρο έρχεται από τα δυτικά και τα βόρεια, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες, μπόρες και πτώση της θερμοκρασίας στους 30-31 βαθμούς Κελσίου την ερχόμενη εβδομάδα. Πιο αναλυτικά τώρα, για αύριο Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια στη χώρα, αλλά το απόγευμα θα συννεφιάσει κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά. Δυτικούς ανέμους στα δυτικά και βοριάδες στα ανατολικά 3 με 5, στο Αιγαίο έως 6. Θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει το μεσημέρι τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στην Λάρισα, το Αγρίνιο, δεν αποκλείται και τους 35. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, ασθενείς ανέμους στον Θεσσαλονικό. Στα νυχτά όμως και στον Εβοϊκό θα φτάσουμε τα 5 με 6, θερμοκρασία από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
4: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο ύψος μεταμόρφωσης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, στο κέντρο της Αθήνας. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην κάθοδο της Αρδιτού. Στην Ομόνια πυκνίνει η ροή σε σταδίου Πανεπιστημίου και Μάρνη, αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Γιώργος Μαζονάκης, τι κατέθεσε η γιατρός της κλινικής στο Κολωνάκι.
2: Και στο ενικός.gr, τουρκικό κρεσέντο κατά της Ελλάδας, προκλητική εικόνα του Υπουργείου Άμυνας με την ημισέλινο στο μπλε και εμπριστικό μήνυμα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
5: Real FM.
6: Θάνος Μικρούτσικος. Αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη στον Real FM 97,8.
7: Με μια πυρό.
6: Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται στο στούντιο του Real FM τον Μανώλη Μητσιά, την Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Κώστα Θωμαίδη σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη.
8: Το καραντί θα μας πατάει.
6: μείνετε συντονισμένοι.
5: Σάπια βρεχτάμενα, τσιμένο και σκουριά.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Λατό FM στους 103,3.
17: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: κλαβί. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

0: FM στους 103,3.
1: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Delizio. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Λατό FM, στους 103,3.

0: ξέρεις.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη

0: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
5: Χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Λατό FM στους 103,3.

Λατό FM στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Αλφαβητάρι.

0: μουσικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένα το κύπρο.
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
1: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντάκη.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports
5: App. Βγήκες βόλτα! Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
6: Μάμα μία!
5: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
7: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
7: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα.
7: Έλα γόρι μου, έλα.
2: Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
7: Το έχεις.
2: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
6: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
8: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
10: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.
11: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Λατό FM στους 103,3.

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 41 0 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
1: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, α την γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα?
2: Πολλά ή λίγα?
3: Δηλαδή?
2: Μπαξεβάνης.
1: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
8: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή την ώρα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, κάπου στον δρόμο της επιστροφής. Και λίγο μια πιο δυνατή καλησπέρα σε όσους έχουν επιστρέψει στην καθημερινότητα, αλλά η καθημερινότητα δεν τους έχει καλωσορίσει και με τον καλύτερο τρόπο. Καλώς ήρθατε στο μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης και όπως κάθε απόγευμα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή θα είμαστε μαζί από τις 6 μέχρι τις 8. Δύο ώρες με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε, μικρές και μεγάλες ιστορίες και όλα εκείνα που μπορούν να κάνουν το απόγευμά μας λίγο καλύτερο. Βέβαια, ακουγόμαστε και σε παράλληλη μετάδοση και από τον Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Την καλησπέρα μας και εκεί.

Πέμπτη σήμερα, θα μπορούσε να είναι και μικρή Παρασκευή. Ίδια όνειρα, λιγότερη ελευθερία. Αλλά κρατηθείτε λίγο ακόμη, η εβδομάδα δείχνει επιτέλους σημάδια ότι τελειώνει και η Παρασκευή είναι πια τόσο κοντά που σχεδόν ακούμε τα ποτήρια να τσουγκρίζουν. Άλλωστε η Πέμπτη δεν έχει να ζηλέψει και τίποτα από την Παρασκευή. Ίσως είναι και η καλύτερη ημέρα για έξοδο. Λιγότερος κόσμος, καλύτερες παρέες, γιατί αύριο όλοι θα θυμηθούν ξαφνικά ότι έχουν κοινωνική ζωή. Βρισκόμαστε λοιπόν για τα καλά πίσω στην καθημερινότητά μας. Οι δρόμοι γεμίσαν, οι δουλειές μπήκαν ξανά στους γνώριμους ρυθμούς, οι υποχρεώσεις επέστρεψαν και μαζί τους επέστρεψε και εκείνη η αγαπημένη φράση: τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Και αύριο Παρασκευή, 11 του Σεπτέμβρη, χτυπά και πάλι το πρώτο κουδούνι. Οι αυλές των σχολείων θα γεμίσουν με παιδικές φωνές, γονείς, εκπαιδευτικούς, καινούργιες σάντες, καινούργια τετράδια και πολλά, πολλά χαμόγελα. Ελπίζω. Αύριο είναι ο καθιερωμένος αγιασμός και η επίσημη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Για κάποια παιδιά θα είναι η επιστροφή σε γνώριμα πρόσωπα και αγαπημένους φίλους. Για κάποια άλλα, όμως, θα είναι η πρώτη τους ημέρα σε ένα καινούριο σχολείο. Μια ημέρα γεμάτη χαρά, αγωνία, προσμονή και εκείνον τον μικρό κόμπο στο στομάχι που όλοι θυμόμαστε. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Καλή δύναμη στους γονείς και ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στους εκπαιδευτικούς που από αύριο θα προσπαθούν να κάνουν μάθημα σε παιδιά τα οποία βρίσκονται ακόμη ψυχολογικά στις καλοκαιρινές διακοπές.

Πάντως, αν δεν προλάβατε να κάνετε όλα όσα είχατε προγραμματίσει για αυτή την εβδομάδα, μην ανησυχείτε. Σήμερα επιτρέπετε και επίσημα να λέτε από εβδομάδα το τακτοποιούμε. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή όμως έχει και μια μεγάλη απουσία. Μια απουσία που από χθες βαραίνει ολόκληρο το ελληνικό τραγούδι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή μόλις στα 54 του χρόνια. Και υπάρχουν κάποιες ειδήσεις που ακόμη και όταν τις ακούς ξανά και ξανά αρνείσαι να τις πιστέψεις. Γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν απλώς ένας ακόμη τραγουδιστής. Ήταν μια ξεχωριστή φωνή, μια ιδιαίτερη παρουσία, ένας καλλιτέχνης που δεν προσπάθησε να μοιάσει με κανέναν. Έμεινε ο εαυτός του ακόμη και όταν αυτό είχε κόστος. Τραγούδησε για τη νύχτα, τον έρωτα, την απώλεια, τη μοναξιά και όλα εκείνα που πολλές φορές δεν έχουμε το θάρρος να τα πούμε μόνοι μας. Τα είπε εκείνος για μας. Με τη φωνή του, με τον τρόπο του, με εκείνο το βλέμμα που έμοιαζε να κουβαλά πάντα κάτι περισσότερο από τους στίχους. Δεν θα κάνουμε σήμερα τη θλίψη μεγάλο τίτλο. Θα μείνουμε στις αναμνήσεις και σε εκείνες τις στιγμές που μια μελωδία μας επιστρέφει κάπου όπου πιστεύαμε ότι δεν θα ξαναγυρίζαμε. Καλό ταξίδι Γιώργο Μαζωνάκη και σε ευχαριστούμε για τα τραγούδια που άφησε.

Πάμε στα δικά μας. Σήμερα 5η 10 Σεπτέμβρη, 253η ημέρα του χρόνου. Απομένουν άλλες 112 ημέρες μέχρι να το αποχαιρετήσουμε το 26. Ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στο Ηράκλειο λίγο πριν από τις 7 το πρωί. Θα δύσει περίπου στις 7:37 το βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι την ώρα που θα πλησιάζουμε στο τελευταίο μισάωρο, το φως θα χαμηλώσει μαζί με τη μουσική μας, σχεδόν σαν να έχει ενημερωθεί και ο ήλιος για το πρόγραμμα της εκπομπής. Στο ορθολόγιο δεν βλέπω κάποιο γνωστό όνομα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Μινοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Η 10η Σεπτεμβρίου είναι και Παγκόσμια ημέρα πρόληψης της αυτοκτονίας. Μια ημέρα με ένα πολύ σοβαρό μήνυμα. Να μιλάμε, να ακούμε και να μην θεωρούμε ποτέ δεδομένο ότι γνωρίζουμε τι περνά ο άνθρωπος που βρίσκεται δίπλα μας. Μερικές φορές δεν χρειάζεται μια μεγάλη συμβουλή, χρειάζεται μόνο μια μικρή ερώτηση. Ένα είσαι καλά. Και μετά χρειάζεται να μείνουμε εκεί αρκετά για να ακούσουμε την πραγματική απάντηση, αλλά να την ακούσουμε, παιδιά. Στον καιρό τώρα, καλοκαιρινή παραμένει η εικόνα του καιρού στο Ηράκλειο, ηλιοφάνεια, θερμοκρασία τώρα αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς. Καθώς προχωράει η βραδιά, ο ουρανός θα παραμένει καθαρός. Θα πέσει στους 25 με 24. Με άλλα λόγια, όσοι ετοιμάζεστε για μία απογευματινή βόλτα, δεν έχετε καμία σοβαρή δικαιολογία για να μείνετε μέσα σήμερα. Εκτός αν έχετε ήδη φορέσει πιτζάμες. Εκεί το πράγμα δυσκολεύει. Μουσικά σήμερα, η σημερινή μας εκπομπή ξεκινά δυναμικά, συνεχίζει με ιστορίες αγαπημένων τραγουδιών και μικρές νίκες της καθημερινότητας, και στο τελευταίο μισάωρο χαμηλώνουμε τα φώτα με τη νυχτερινή μας οδήγηση. Μουσικό κανάλι 105,1 και Λατό FM 103,3, πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κιβωτίδης. Καλησπέρα σε όλους, πάμε να ξεκινήσουμε.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Καθημερινά είμαστε μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε μόνο στον Νίκο του Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο μέρτσετε.

0: Καλησπέρα στο Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλησπέρα, Μαρία. Όχι, Μαρία, τέλος τα εισιτήρια για σινεμά. Τέλος, παιδιά. Πόσα να δώσουμε. Καλησπέρα, Θάνο. Καλό δρόμο. Καλώς την Έφη. Καιρό είχαμε να σ' ακούσουμε εσένα. Τι έγινε, Στέφανε, απουσία σήμερα? Δεν έχει κίνηση ο δρόμος.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
5: Και τώρα.
6: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
7: αυτή τη

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικέρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Η Πέμπτη πήρε μπροστά για να δούμε προς τα που θα μας πάει. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης σε παράλληλη μετάδοση από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δημός Κυβωτίδης. Αυτός είναι ο Στρωμαέ. Μεγάλωσε ουσιαστικά χωρίς τον πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε στη γενοκτονία της Ρουάντα, και έτσι μέσα σε ένα τραγούδι που σε κάνει να κινείσαι υπάρχει ένα παιδί που περιμένει ακόμη μία απάντηση. Μπαμπά, πού είσαι?

Και όταν ένας άνθρωπος λείπει, ψάχνεις δύναμη αλλού. Σε μια ιδέα, σε μια πίστη ή σε ένα λιοντάρι που αρνείται να λυγίσει. Bob Marley and the Wailers. Iron Lion Zion. Το σιδερένιο λιοντάρι της Ιών. Κομμάτι που ηχογραφήθηκε τη δεκαετία του 70, αλλά κυκλοφόρησε επίσημα μετά το θάνατο του Bob Marley. Το λιοντάρι εδώ είναι η δύναμη, πνευματική αντοχή και αξιοπρέπεια. Η δύναμη να παραμείνεις όρθιος χωρίς να χάνεις την ψυχή σου. Να είσαι δυνατός χωρίς να γίνεσαι σκληρός. Δύσκολη ισορροπία, οι περισσότεροι καταφέρνουμε μόνο το δεύτερο και μετά το ονομάζουμε χαρακτήρα.

από το λιοντάρι της Ιών πηγαίνουμε στη δύναμη που κρατά πολλούς ανθρώπους όρθιους όταν όλα γύρω δυσκολεύουν. Την οικογένεια. Steve και Κάνα και Raising My Family. Ο Steve και Κάνα τραγουδά για την ευθύνη, την προσωπική διαδρομή και την ασφάλεια που μπορεί να σου προσφέρει η οικογένεια. Όχι η τέλεια οικογένεια των διαφημίσεων, όπου όλοι χαμογελούν γύρω από ένα πεντακάθαρο τραπέζι. Η πραγματική οικογένεια. Με τις διαφωνίες, τις φωνές, τις παρεξηγήσεις και εκείνον το συγγενή που ρωτάει κάθε φορά πότε θα παντρευτείς.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση όμως και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Μαζί μας όμως είναι και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Παξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στο Νίκο το Παξεβάνη.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξανα...
2: Η ώρα είναι 7.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
9: Μάμα μία!
8: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να

0: Λαστό FM στους 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.

0: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Delizio. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις. Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Θερμοκούτ!
1: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Και τώρα.
8: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
9: αυτή τη στιγμή.

0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυσης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
7: Λατό FM, στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις

0: Εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
4: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ γιόγκα στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: 100FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Λατό FM στους 103,3.

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.

Βρες δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Κι εμείς οι άλλοι ματωνε, κάνουμε πάρτι ρε φαινε. Βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ.

σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

και δεν θα τρέχεις να με βρεις στον κήπο μέσα της καρδιάς μου.

0: FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Γενεθλίο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

και μου φωνάζει ένας μικρός. Πάρτε κύριε Λαχεία. Εγώ δεν έχω τύχει

Παραγέ, ποια αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.